Νομίζεις πως εγώ θα γυρίσω να σε ψάξω? Θέλω το πολύ πολύ, δυο σφινάκια.

0: 1989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
4: Τι ταινία είναι?
3: Είναι μια ταινία.
5: Μια ταινία. Με πολύ φοβό.
3: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
6: Ωραία.
3: Και τσόντα.
6: Και τσόντα.
3: Ωραίο. Ναι, τσόντα με θρίλερ.
4: Τι συνδυασμό είναι αυτό.
3: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
6: Άντε, πες το.
3: Η Παρασκευή και οι 13.
6: Να το.
2: Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: δρόμος.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
4: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Σφαίρα, η μουσική σου παίζει εδώ.

0: Βήκα και ρώτησα στον ΕΟΠΗ τι δίνει το ταμείο μου σε περίπτωση εγχείρησης.
1: Τι δίνει?
0: Δίνει DVD του Grey's Anatomy για να μάθω τι κάνω μόνος μου, είπαν.
1: Ωραίο, ρε φίλε.
0: Πήγα στην κλινική και να δω μια κολλητή που γέννησε, η Κέτη, να τη ζήσει. Στο δωμάτιο ήταν συγγενείς, φίλοι.
2: Όλοι πάνε.
0: Ρωτάω να φιλήσω το μωρό. Μου λέει φυσικά. Και φίλησε μια φίλη της, φίλε.
3: Τρελό μωρό.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Όλα είναι μουσική.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ρε φίλε, καθόμουν και βλέπα χθες διάφορα στοιχεία για υπερήρωες.
2: Υπερήρωες.
1: Ναι, υπερήρωες που έχουν υπάρξει. Και πιστεύω ότι ο Παναγιώτης, ο δικός μας, θα μπορούσε να ήταν υπερήρωας. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι κοντός και θα πατάει την πέρτα του, ρε φίλε.
3: Έλα, μωρέ.
2: Και με το βρακί πάνω από το παντελόνι θα ήταν λίγο.
3: Έλα.
2: Σκέψου το θέμα, ρε.
1: Εγώ, αν το σκεφτώ.
2: Το βρακί πάνω από το παντελόνι και να πατάει την πέρτα.
1: Γιατί θέλει να έχει ένα ύψος για την πέρτα, ρε φίλε. Για να μην ακουμπάει κάτω. Αυτό θα κουμπίσει.
2: Είμαι ο υπερήρωας από την Κεφαλονιά.
3: Παναγία, ακούς τι λένε.
2: Πόσο κόσμο τα επτάνησα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Κεφαλωμέν.
2: The Κεφαλωμέν.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

μόνο επιτυχίες.

0: σαλάτα με το δεξί το χέρι. Έχει βουτήξει μια σαλάτα. Μακάρι να φάξει την τελευταία ελιά.
1: Ναι. Θα το φας εσύ ή εγώ αυτό.
0: Σε πρόλαβα.
1: Κάποιος περπατούσε στον δρόμο και κάποιος μου ζήτησε να του χαλάσω 100 ευρώ. Λέει φιλεράκι μου, έχεις να μου χαλάσει 100 ευρώ. Και κοιτούσα να δω γύρω-γύρω τώρα. Λέω κάπου έχει κάτι κάμερα εδώ, δεν μπορεί.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα.

Όρκισου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: όλο! Πρωινό Σφαίρα!
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη.
2: Ποιο είναι?
1: Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
2: Του Α21?
3: Τι είναι αυτό, ρε!
1: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
2: Α, το Υπουργείο, ναι.
4: Α, ναι.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
2: Πολύ καλά.
5: Ναι, καλά.
1: Νικόλαος Κροκίδης λέγομαι.
2: Ο κύριος Νίκος είστε?
1: Γιατί με ξέρετε?
2: Πουστάσατε.
1: Μάλιστα.
2: Πείτε μου.
1: Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
2: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
1: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
2: Φόρεμα, ε.
1: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
6: Γιώργο.
1: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά?
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
1: Προφανώς, ρε εσύ.
6: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
1: Γαμώ.
6: Αλλά τα ακούμε.
1: Ωραία. Μπορείτε να κάνετε το Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς.
0: 6 με 7,
7: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα.
8: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Όλα είναι μουσική.

0: μια χαρά.
1: Έχει γίνει έλεγχος στη δικιά σας, την προπληρωμένη κάρτα του επιδόματος και το σύστημα την έχει μπλοκάρει.
2: Τι μου λέτε, Σμηναρχέ.
1: Έχουμε μια αγορά συγκεκριμένα 22 Σεπτεμβρίου, ένα βραδινό φόρεμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και άλλη μια είναι eyeliner. Eyeliner. Πέρα από αυτό, θα επιβληθεί πρόστιμο.
0: Ωραία.
3: Μα είναι υπέροχο!
1: Ήδη με τις δύο αγορές, ας πούμε, το πρόστιμο που έχει βεβαιωθεί είναι στα 600 ευρώ.
0: Πόσα?
1: 600 ευρώ.
0: Παιδιά, εντάξει τώρα, να αναχωριόμαστε για τέτοια ποσά.
2: Φοβερή περίπτωση.
1: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή, αν ήταν κάποια αγορά του παιδιού, ένα δώρο προς τη μητέρα. Καταλαβαίνετε, σας κλείνω πονηρά το μάτι αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε να το κάνω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο εγώ εκεί πέρα έξω.
0: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
3: Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορείτε να κάνετε μια, να φτιάξετε μια φωτογραφία.
3: Δεν μπορεί.
0: Το Survivor πότε ξεκινάει φέτος?
1: Δεν ξέρω φέτος αν θα
4: γίνει.
5: 6 με 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έτσι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου. Τώρα στο Σφαίρα 989.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα για την μία ώρα που ακολουθεί. Σκέφτεται λίγο, είσαι Viking. Έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει το τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του Day Fiber. Γιατί τώρα φαίνεται και σταθερό με Day Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψε το day.gr/fiber και μάθε πολλά περισσότερα. Κάπως έτσι λοιπόν θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι και εκείνη εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Ξαναλέω και για σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026. Εννοείται ότι εδώ έχουμε και τα καταστήματα Lidl, γιατί κάθε βράδυ πλέον μπορεί να αποκτήσει ξεχωριστό χαρακτήρα. Τη χρειάζεσαι ένα γεμάτο τραπέζι, καλή παρέα και γεύσεις που απογειώνουν τη στιγμή. Στα Lidl, ανάμεσα σε πάνω από 215 deluxe επιλογές, θα βρεις όλα τα υλικά για να τη δημιουργήσεις. Μία πίτσα με γραβιέρα, γεμιστά τορτελίνια. Έχει και τι δεν έχει, παιδιά. Λουκάνικο καπανόσι. Μπορούν να γίνουν η αφορμή για το κυρίως και λαδιτρούφας και βασιλικό με μελί, βαλσάμικο, το ξέρετε το κλασικό, για την τελευταία έτσι καθοριστική πινελιά. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, έτσι να ανοίξει λίγο το μάτι. Εδώ είμαστε, έχουμε να πούμε και να κάνουμε πολλά πράγματα μέχρι και τις 7.
1: Στις πισίνες, γιατί δεν έχουμε κουμπατσίδες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Να μιλήσουμε λίγο για την ταξιδάρα μας, ρε παιδιά, γιατί πόσο το έχω ζηλέψει αυτό το ταξίδι, πόσο θα ήθελα να το κάνω, πόσο θα ήθελα να με πάρετε μαζί σας σε μια χειραποσκευή, δεν έχω πρόβλημα, ρε παιδιά. Έτσι να το ζήσω λίγο το Μαρόκο, να δω πώς είναι. Σφαίρα Tour και πρώτη στάση στο Μαρόκο. Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν μαζί με το Σφαίρα 102,2 σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου και μιλάμε για ένα ταξίδι για δύο. Απευθείας πτήση με Aegean προς και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Καζαμπλάνκα θα πάτε, Ραμπάτ θα πάτε, Ταγκέρι θα πάτε. Ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, γεμάτο εικόνες, γεμάτο αυθεντικές εμπειρίες. Ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που πραγματικά μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Από την Αθήνα πετάμε για Μαρακές, ένα μοναδικό ταξίδι 8 ώρων με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Διεκδικήστε αυτό το ταξίδι τώρα. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, γράφετε τη λέξη Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σας. Έτσι σας τα λέω από νωρίς το πρωί για να μπορείτε και εσείς οι πολύ πρωινοί να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Viber 6936 10 10 22, που εκεί στέλνετε και για το ταξίδι στο Μαρόκο. Έχουμε όμως και Instagram για πιο γρήγορα, πιο άμεσα, πιο εύκολα και πιο απλά. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και φυσικά έχω και Facebook, έχω και TikTok, έχω και X, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει σε YouTube δεν έχω μόνο ακόμα, αλλά εκεί δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Αλλά σκέφτομαι να κάνω και ένα κανάλι στο YouTube. Τι θα ανεβάζω δεν ξέρω, θα σκεφτώ εκείνη τη στιγμή. Μην με ρωτάτε και πάρα πολλά. Είναι και νωρίς το πρωί ακόμη. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για πάμε να θυμηθούμε τώρα τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε και το πρώτο μας ημίωρο.
1: Τι να φας όταν δεν νιώθεις καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολύ συχνά δεν νιώθετε καλά και πρέπει να σας πω. Λοιπόν, όταν έχετε πονοκέφαλο. Όταν έχετε πονοκέφαλο.
2: Νερό, νερό.
3: Αλάτι.
1: Όταν έχετε πονοκέφαλο, θα σας πω πράγματα που είναι ιατρικά και δεν τα κατεβάζουμε.
3: Το δοκίμασα εγώ αυτό με το αλάτι.
1: Λοιπόν, άμα έχετε πονοκέφαλο, φάτε μπανάνα.
4: Να το.
3: Άντε. Α, για το κάλιο.
1: Ναι, φάτε μπανάνα και τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλύτερα σε λίγα
4: μπανάνα.
1: Λεπτά.
4: Μπανάνα. Μπανάνα. Στις ταινίες δεν έχει καμία πονοκέφαλο.
1: Φάτε μπανάνα.
3: Πάντως για το πονοκέφαλο λένε να βάλεις λίγο αλάτι κάτω από τη γλώσσα σου.
1: Ρε συνάτσι, άστο τι λένε.
0: Άστο μαγιολίκια πρωί, Ρενάτσι.
3: Μα τα ίδια μαγιολίκια σε άλλη.
1: Άστο μαγιολίκια τώρα λίγο αλάτι και το ρίξεις το πίσω στην πόρτα. Και εμείς μιλάμε ιατρικά.
3: Ιατρικά λέμε.
1: Με τη μαγιολίκια. Με τα
3: μαγιολίκια.
1: Τι αλάτι, μαλαίων, τι αλάτι.
3: Αλάτι, ότι.
1: Η μαλαίων ή μαλακίων.
3: Μαλακίων.
4: Η μαλακίων.
1: Λοιπόν, αν έχεις δυσκυλότητα, αν ναι, δεν μπορείς να
4: σίκα.
1: Αν δεν. Σίκα.
0: Σίκα.
1: Αμέ. Γιατί λέτε ότι σας κατέβει από το κεφάλι ενώ έχω ιατρικό.
4: Σίκα και νερό.
3: Άσε σε πάει γρήγορα, έχεις ιατρικό ντόκτορα.
0: Φάει σε πάει την ημίρη με τα σίκα.
4: Φάει σίκα, πιες νερό.
0: Α, μπορεί και τα μάσκινα.
1: Λοιπόν, όχι, αν έχεις δυσκυλότητα.
3: Όχι ρε, πίτουρο φάει.
1: Σας έχει πιάσει ποτέ να μην μπορείτε να χέσετε.
0: Ο Στίβ, τι έγινε το καλοκαίρι με το Στίβ.
3: Άσε, ο Στίβ.
4: Όχι, εγώ είμαι.
0: Νάντσι, πες για το Στίβ.
4: Είναι τσιριλιπίπης σαν άνθρωπος.
3: Στούνι.
0: Ναι. Ο Στίβ, η Νάντσι παρακολουθούσε όλο το καλοκαίρι πότε θα χέσει ο Στίβ.
3: Ναι, είχα μεγάλη αγωνία.
1: Λοιπόν, τώρα σοβαρά, έχετε δυσκυλότητα, φάτε μήλα.
4: Μήλα.
3: Μήλο.
1: Μήλο. Το μήλο.
3: Εμένα με στουγγώνει το μήλο.
0: Εμένα.
1: Θα με ακούσει τώρα εδώ. Έχει δυσκυλότητα, τρως μήλο και απελευθερώνεσαι.
3: Εμένα με στουγγώνει.
1: Έχετε πονόλεμο.
3: Πονόλεμο.
0: Τι να κάνουμε, Γιώργο.
3: Α, τζίντζερ.
0: Περνάνε εκτός τα πάντα.
1: Έχεις πονόλεμο.
3: Τζίντζερ, δεν λέει τζίντζερ.
1: Φάε μέλι.
3: Ναι, τζίντζερ, μέλι... με τσάκι
1: ναι,
3: μέλι.
1: Ναι, πάλι τζίντζερ.
3: Ναι,
1: ρε μέλι λέει εδώ.
3: Υπογράφω κι εγώ. Τζίντζερ, με τσάκι
1: ναι,
3: μέλι.
1: Η Νάντσι λέει τζίντζερ. Έχετε ξηρά μαλλιά. Ξηρά μαλλιά.
4: Νάντσι.
1: Ξηρά μαλλιά. Όταν εννοούμε ξηρά μαλλιά, τι εννοούμε ξηρά μαλλιά. Δηλαδή, ξηρά μαλλιά.
4: Είναι λίγο.
3: Αφιδατωμένα.
4: Φαίνονται σαν στάχια, σαν.
1: Ξηρά μαλλιά.
0: Η Νάντσι μόνο Σβάρτσκοφ.
3: Σβάρτσκοφ.
1: Φάτε Σολομό.
0: Σολομό.
3: Σολομό.
0: Είναι τέλειος ο Σολομό.
3: Με ιδιάζει.
0: Κάθε Τετάρτη.
1: Είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που δεν τρώει Σολομό.
0: Εμείς, παιδιά, με τα τη σύζυγου μου, κάθε Τετάρτη παραγγέλνουμε και τρώμε Σολομό.
3: Με τη σύζυγου σου,
1: θα αφήσω έξω τη σύζυγό σου, θέλετε ένα μπερτάκι.
3: Εσείς είστε πλούσιοι, τρώτε Σολομό. Εμείς μάθαμε τσιπούρα. Κάθε και κάτι Τετάρτη... άλλο, πώς τα λέει μάνα, πώς τα λες και εσύ, σαβρίδια.
0: Σαβρίδια. Παίρνουμε σολομό και ρύζι, αλλά ρύζι από σούσι. Ένα ρύζι με ένα σολομό.
1: Αυτά τα χειμώνα στα βόρεια πρόσθετα, δεν έχει.
3: Εμείς δεν έχουμε.
4: Πού να τα βρούμε αυτά.
0: Έχετε, τι τρώτε,
1: έχετε πονόδοντο.
3: Εμένα η μάνα μου μου λέει το καλοκαίρι που πήγα στο Κυριακή, μου λέει μην τολμήσεις και δεν φας αυτά τα ψάρια, είναι το καραχάλιο φρέσκα.
1: Λοιπόν, πονόδοντος. Υπάρχει πονόδοντος.
3: Πονόδοντος.
1: Δοκίμασε γαρίφαλο.
3: Τι γαρίφαλο.
2: Ναι, ισχύει. Το βάζεις σαν μάτια και το μουδιάζει.
0: Μουδιάζει.
1: Γαρίφαλο στο δόντι. Γαρίφαλο στο δόντι, το μουδιάζει.
0: Έχει αφέσια γεύση το γαρίφαλο.
1: Ναι, αλλά σε βοηθάει στο πονόδοντο. Γράψτε τα αυτά. Ξεστραβωθείτε, ρε Γιώργο, βοήθεια.
3: Στο πονόδοντο να πάτε σε οδοντίατρο. Αφήστε τα γαρίφαλα.
1: Μέχρι να πάμε, λέμε, σταμάτα πια αυτά.
3: Μέχρι να πα,
1: περιμένουμε
3: κάτι παυσίπονο.
1: Λοιπόν, δεν έχετε ενέργεια. Δεν ενεργείστε. Όχι, δεν έχετε ενέργεια. Δεν έχετε ενέργεια, ναι.
3: Δεν είναι το θέλω κακά.
1: Δεν έχετε ενέργεια, βλέπετε ότι είστε πεσμένοι. Πορτοκάλι. Φάτε πορτοκάλι.
0: Βιταμίνη C.
1: Και αμέσως, μπαπ, κατευθείαν.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Για ενέργεια, ίντερνετ, βιταμίνη B.
1: Ωραία.
3: B12.
1: Έχετε αϊπνία, δεν σας πιάνει ο ύπνος.
2: Μαγνήσιο.
1: Φάτε ακτινίδιο.
4: Ακτινίδιο.
3: Εμένα με το ακτινίδιο με πιάνει τουαλέτα.
1: Με το που φας ακτινίδιο, μπαπ, λιποθυμάσαι.
3: Όχι, εγώ με το που φάω ακτινίδιο πάω τουαλέτα.
1: Χέσαι και κοιμήσου. Άσε με.
4: Εγώ έχω χυστεί τον εαυτό μου.
1: Δεν τι είναι αυτό το πράγμα συνέχεια πνεύμα τη λογία.
3: Κάνει εντύπωση όμως πως δεν είπαν το ακτινίδιο.
1: Έχετε υποβλητική. Μα το λέει ιατρικά τώρα.
3: Ποιος γιατρός το λέει.
1: Ο Dr. Stapp.
3: Ναι, γιατί μου δείχνει κάτω.
1: Λοιπόν, έχετε υπογλυκαιμία.
4: Ναι, έχω.
1: Θα φάτε χουρμάδες.
0: Να φάσει εσύ χουρμάδες. Εγώ θα φάω σοκολάτα. Άγγελε με τις γελιότητες.
1: Τώρα με τη σοκολάτα, ρε φίλε, έχω μια απορία ειλικρινά.
3: Υπάρχει πιο ωραίο γλυκό.
1: Να σου πω λίγο τώρα με τη σοκολάτα. Τώρα, πώς γίνεται 200 ωραία γραμμάρια σοκολάτας, έτσι,
0: ναι,
1: να βάσεις, να σου κάνουν 3 κιλά χοντροκόλο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
3: Ναι.
1: Να πέντε τρώσει ένα τέτοιο πράγμα. Πώς, γιατί.
3: Γιατί εσύ τρως 200 γραμμάρια καθαρά 3-3 ώρες.
1: Εντάξει, χαζομάρες. Έχεις φούσκωμα στο στομάχι.
0: Πήγε μια φορά, Γρηγόρη, κάτσε να σου το πω και αυτό. Πήγε μια φορά η Ελένη και έκανε ένα γλυκό στο μαρκούλι με αποχουρμάδες. Και τη πάει ο Μάρκος και τη λέει: μαμά, πάρ' το αυτό και φτιάξε με ένα φυσιολογικό γλυκό.
3: Ναι, ο γλυκός μου ξέρει.
1: Μακάρι, οι χουρμάδες είναι από τα πιο υγιεινά
0: πράγματα. Άσε μας, μωρέ, Γρηγόρη.
4: Πάρ' ένα χουρμά, άνοιξε το και βάλε μέσα καρύδια και μπούκοσε το. Θα πάθει σοκ.
1: Τι αηδία είναι αυτό.
4: Τρομερό.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Έχεις φούσκωμα στο στομάχι.
4: Έχω, ναι.
1: Αυτό φάτε γιαούρτι.
4: Γιαούρτι εμένα με φουσκώντα.
1: Κι όμως, όχι.
0: Κι όμως και εμένα, παιδιά.
1: Αυτά τα ρε
3: Γρηγόρη, κάτσε, μας στείλει στο γιατρό μια ώρα αρχίτερα.
1: Εγώ τα λέω για να σας σώσω. Έχετε εύθραυστα, έχετε εύθραυστα μαλλιά. Εύθραυστα. Όταν είμαι εύθραυστα, τι είμαι.
4: Ότι
1: σπάνε.
0: Ότι φεύγουν, δηλαδή.
1: Ότι σπάνε, ότι είναι εύκολο. Φάτε πιπεριές.
3: Τι, η φλωρίνηση.
1: Πολύχρωμες πιπεριές.
0: Α, κάνουν και
3: σφαγιλές. Δεν μου αρέσουν, παιδιά, οι πολύχρωμες.
1: Μη φας.
0: Βάλε Σβάρτσκο, που εσύ είπαμε.
1: Έχετε κακή μνήμη, αρχίζετε να νιώθετε ότι ξεχνάτε.
0: Ψάρι.
3: Γιατί στο γιατρό.
0: Ψάρι, ψάρι.
4: Ξέρετε κάτι να πούνε, δεν ακούνε τώρα.
1: Φάτε μύρτιλα.
4: Μύρτιλα.
0: Ο Μάρκος μου γλυκό.
1: Μύρτιλα. Βοηθάνε πάρα πολύ.
0: 5 ευρώ και εσές, Γρηγόρη. Χέσε μέσα.
4: Είναι στροφάκι.
1: Μύρτιλα.
3: Εγώ θα σας έλεγα να ψαχτείτε για αν
1: έχετε πάθει αφυδάτωση, δηλαδή νιώθετε ότι έχετε αφυδάτωση.
0: Πείτε νερό.
1: Φάτε αγκούρι.
4: Φάτε αγκούρι, ναι.
0: Έχει πολύ νερό αγκούρι. Το αγκούρι.
3: Ναι, έχει
0: βέβαια. Φάτε πολύ κάτουρο με το αγκούρι.
1: Υπάρχει κάποια φλεγμονή, μου γράφει εδώ πέρα τώρα. Φλεγμονή.
3: Ποιος το γράφει.
1: Εδώ γράφει το.
3: Γιατί λες μου γράφει.
1: Ναι, εδώ πέρα.
0: Αντιφλεγμονώδες είναι, θα σου πω αμέσως.
1: Ανανάς. Φοβερά αντιφλεγμονώδες.
3: Και το χαμομήλι.
1: Ανανάς. Έχετε θαμπεί.
0: Και οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες.
4: Γιατί βάζουν δικά τους μέσα στον επιστήμονα.
1: Δεν ξέρω γιατί βάζουν. Γιατί τους πάρει το και
3: το χαμομήλι είναι νούμερο ένα.
1: Δεν θα με ακούσετε. Να σε αυτά που σου λέγω μόνο
3: ο
1: αυτά.
3: Ο άλλος πετάχτηκε.
1: Κάνε μόνο
3: ψηλές
1: αυτά και τελειώσαμε.
0: Οι είναι
1: λοιπόν,
3: γιατί οι πατάτες τηγανιτές με φέτα δεν σου γλιτώνουν όπως ο Παναγιώτης.
1: Άκουσε με. Δεν θέλω να τελειώσει.
0: Ένα λεπτό.
1: Εγώ ξεκινώ. Εγώ μιλάω.
0: Όταν είχα πάει σε μια διατροφολόγο από τις πολλές που έχω γυρίσει.
3: Έτσι έχουμε πάρει όλες. Τι έχουμε καταστρέψει.
0: Μου είχε πει το εξής, Γρηγόρη, ότι το περιττό λίπος λέει στον οργανισμό θεωρείται φλεγμονή και οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες και θα τρως, μου λέει, κάθε μέρα 6 ελιές.
1: Και μετά όταν πάω εγώ να τρώω 8 ελιές, μου λέει όλος ότι έφαγες μια ολόκληρη μπριζόλα. Άσε με την παγίδα της βλακής. Έχουμε χάσει την μπάλα, δεν ξέρω κανένας τι λέει. Έχετε θαμπεί επιδερμίδα, όπως εσύ είπα να γει.
0: Έχω εγώ θαμπεί.
1: Εσύ έχεις θαμπεί στο πρόσωπο, στο πρόσωπο.
0: Νάντσι, έχω θαμπεί επιδερμίδα.
3: Δεν έχεις θαμπεί.
0: Λάμπο.
1: Φίλε,
0: έχω κυβήσει.
4: Είσαι λίγο μπλερ.
1: Τι θα φάτε, φάτε καρότα.
4: Γιατί
0: θα πει. Καρότα μαυρίζει. Καρότα
3: μαυρίζει.
1: Αμέσως γυαλίζει.
0: Γυαλίζει. Γυαλίζει. Σταμάτα.
1: Βέβαια. Εγώ τα είπα. Η ερώτηση. Τώρα να δω αν με προσέχατε.
0: Ναι, εγώ τα προσέξα όλα.
4: Παναγία, τους θα πούνε.
1: Παναγία.
4: Ναι. Τους θα
3: πούνε. Α, μιλάει ο Ιλιανός. Τι είσαι, Ιλιανός.
4: Μα δεν προσέχετε στο μάθημα.
3: Νοσοκόμα, αδερφή νοσοκόμα του γιατρού.
1: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, τι θα φας.
0: Δεν θα μου δώσεις μαλλιού τσόις.
1: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, τι θα φας, είπαμε.
0: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, σβάρτσκοπ.
1: Καρότο.
0: Όχι, το καρότο είναι άλλο.
1: Μπράβο, ρε, ωραία προσοχή.
0: Σταμάτα!
3: Ακτινίδιο.
2: Πιπεριά, Γρηγόρη μου.
0: Όχι, δεν είναι πιπεριά. Πιπεριά ήταν πιο μετά. Τι έγινε, γιατί δεν ακούω.
1: Λέγε, αν έχεις ξηρά μαλλιά.
3: Κι εγώ.
0: Αν έχεις ξηρά μαλλιά. Τι είπες, ρε φίλε.
1: Εντάξει, είσαστε για το.
0: Τι είπες, πες.
1: Σολομό.
0: Ναι, ρε.
3: Α, γι' αυτό δεν το θυμάμαι. Είναι μια ιδέα.
1: Αν έχετε υπογλυκαιμία.
0: Χουρμά.
1: Μπράβο. Αϊπνία.
0: Αυτό που έχει τα μπιρμπιλόνια μέσα, ακτινίδιο.
1: Και αν έχετε εύθραυστα μαλλιά.
0: Αν έχουμε εύθραυστα μαλλιά, πιπεριά.
1: Μπράβο ρε Παναγία, εντάξει.
0: Είδες.
1: Εντάξει, σε
5: καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά. Πρωινό Σφαίρα.

0: Χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τους έχω υποσχεθεί. Γεια σου Κλέρι που μας ακούς από τον Ασπρόπυργο. Γεια σου Κατερίνα από το Ήλιον. Γεια σου Δημήτρη που μας ακούς από Μελβούρνη. Μία καλημέρα να πω σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και από το εσωτερικό, αλλά και εκεί στο εξωτερικό που μας ακούτε και ακούτε Σφαίρα και σας θυμίζει κάτι από Ελλάδα, τραγούδι του Πετρέλη. Να πω την καλημέρα μου, την αγάπη μου, τα φιλιά μου και όλη μου τη θετική ενέργεια. Μου στέλνει μήνυμα εδώ η Μαρία και με ρωτάει πού βρίσκεις, λέει, πρωί-πρωί τόση ενέργεια και τόση διάθεση και τόση όρεξη. Και εμείς είμαστε, λέει, σαν μαρούλια μέσα στο αυτοκίνητο. Σαν μαραμένα μαρούλια μέσα στο αυτοκίνητο. Παιδιά, Παρασκευή σήμερα. Σηκωθείτε. Θέλω να έχουμε όρεξη σήμερα. Θέλουμε να έχουμε ενέργεια. Θέλω να έχουμε, να έχουμε θετική ενέργεια και ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη. Και εγώ κουρασμένο είμαι. Μην νομίζετε ότι τρελαίνομαι να ξυπνάω στις 5 παρατέταρτο το πρωί. Αλλά είναι Παρασκευή. Αλλά έχουμε την υγειά μας. Έχει καλό καιρό έξω. Πάμε να το δούμε λίγο αλλιώς. Δηλαδή, όπως τη βλέπεις είναι η ζωή. Θέλω να βλέπουμε τη ζωή με χαρά, με αισιοδοξία. Να έχουμε την υγειά μας πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα στο χέρι μας είναι και θα έρθουνε, μην ανησυχείτε καθόλου. Έμα πια. Λοιπόν, ντους, βούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες. Παντού τρίχες. Αν αυτή την περίοδο παρατηρείς περισσότερη απώλεια τριχών, είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σου. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπερά μαλλιά. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Έχω μία απορία.
2: Ναι.
1: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
2: ναι,
1: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
2: Σοβαρή ερώτηση.
1: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
3: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας, σας περιμένει.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
13: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
14: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
13: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
15: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
16: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστη!
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστη!
18: Όλα, σενιόρ Μακής!
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε! Eurojackpot!

0: αμέτρητα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Γενιφάρμα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σας. Συνεχίστε να κοιμάστε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε και το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Σε πολύ πολύ λίγο, σε περίπου μισή ώρα από τώρα, εδώ θα έχουμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Λιανό και την Άνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 σήμερα Παρασκευή. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Έρχεται και το πάρτι μας στις 9 που θα παρτάρουμε. Ξέρω πολύ καλά ότι το περιμένετε πώς και πώς. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, ψάχνεις για δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτηση σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματική. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Κι αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι. Μέσα jobfind.gr. Έχω τα έτσι μια πρώτη πρόγνωση τώρα για τους πολύ πολύ πρωινούς στα νέα για τον καιρό. Για πάμε πάντα τώρα, Νικόλα μου, να ξεκινήσω λίγο.
8: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
7: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στην Αθήνα θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις και χωρίς αξιόλογες έτσι βροχές. Παιδιά, άκουγα χθες το Σάκη Αρναούτογλου εδώ που μας στέλνει 8 παρα 10 κάθε μέρα το ηχητικό του, ότι αύριο Σάββατο λέει προς το απόγευμα το βράδυ περιμένουμε λίγες ψυχάλες ίσως. Για σήμερα όμως η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 η ελάχιστη έως 26 με 27 βαθμούς η μέγιστη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, περίπου 2 μποφόρ, okay, δεν θα έχουμε αέρα. Πιθανότητα βροχής σχεδόν μηδενική για σήμερα, 3-4%, οπότε μηδενική.
9: 989 Σφαίρα.
10: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
12: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Καιρός, μια βολτίτσα, λίγο ύπνος παραπάνω. Σκεφτείτε το λίγο. Χριστούγεννα έρχονται. Τίποτα. Τον άλλο μήνα μπαίνουμε σε μου του Χριστουγέννων. Σε 20 μέρες από σήμερα. Όλα αυτά θα μας ανεβάσουν λίγο τη διάθεση. Πώς να το κάνουμε τώρα, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε αισιόδοξα. Και όταν μιλάμε για αυτοκίνητο, αξιοπιστία θέλουμε, ξεγνιασιά θέλουμε για την καθημερινότητά μας. Γιατί πώς να το κάνουμε τώρα, το αυτοκίνητο είναι η καθημερινότητά μας. Θέλεις να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς το αυτοκίνητό σου. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρό μας.
2: Λοιπόν, το δίλημα ζωής μπορεί να χαρακτηριστεί αστείο έως και σοβαρό, γιατί περίπου ένα παρόμοιο είχαμε συζητήσει πριν από καιρό. Βέβαια, εντάξει, θα μου πείτε πάρα πολλά πράγματα που είναι παρόμοια, απάτηση, αυτά ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτό λέει ότι έχει καταντήσει σοβαρό, γιατί ενώ ξεκίνησε για πλάκα, έχει γίνει σοβαρό και έχει να κάνει με τον ύπνο και ότι παραμιλάει, το στείλε η κοπέλα, το στείλε η Αλίκη, το μήνυμα. Ότι ο άντρας της εδώ πέρα και έναν μήνα παραμιλάει
3: στον ύπνο του.
2: Στον ύπνο του και λέει συνεχώς ένα όνομα γυναικείο.
4: Άντε πάλι και με αυτόν.
2: Νάνση.
3: Νάνση είναι το όνομα που λέει. Τη δικιά μας εννοεί.
2: Δεν ξέρω αν είναι τη δικιά μας. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τη δικιά μας.
3: Στρελάνει τον κόσμο.
4: Πώς τον λένε?
5: Το Μτσικέλι.
4: Πώς τη λένε την κοπέλα?
2: Η Αλίκη τη λένε την κοπέλα. Μιλάει συνεχώς για την Νάνση. Νάνση μου λείπεις. Κάνει Νάνση, Νάνση σ' αγαπώ. Νάνση κάνει. Το έγραψε σε βίντεο το τηλέφωνο. Τον κατέγραψε το βράδυ. Αυτός λέει ότι δεν καταλαβαίνει.
3: Τον είχε ενημερώσει ότι θα τον καταγράψει, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
2: Δεν ξεκίνησε σαν πλάκα. Ποια είναι αυτή η Νάνση που έκανε χθες?
3: Όχι, απαγορεύεται η καταγραφή χωρίς να έχει ενημερώσει.
2: Ρε φίλε, σου λέω είναι η γυναίκα του.
3: Είναι GDPR αυτά, δηλαδή. Γράφει, δεν παίζουμε.
2: Ναι, μου γράφει ότι είναι 10 χρόνια παντρεμένη. Ότι το είπε ότι στην αρχή ποια είναι αυτή η Νάνση, γιατί λέει, δεν ζηλεύω και πάρα πολύ. Ποια είναι αυτή η Νάνση που λες τον ύμνο ότι άρχισε να λες Νάνση, Νάνση. Ποια είναι με την Νάνση, αγαπώ. Και έγινε αυτό το πράγμα κάθε βράδυ πλέον με το που κοιμάται. Δεν θα περάσει, λέει, μία ωρίτσα, γιατί αυτή κοιμάται λίγο πιο αργά. Θα αρχίσει να μιλάει πάλι με την Νάνση. Και σκεφτόμαστε να πάμε στο γιατρό. Να πάμε στο γιατρό.
3: Σε τι γιατρό?
2: Δεν ξέρω σε τι γιατρό πάνε.
3: Ξέρουν έναν υπνοτιστή.
2: Α, τις βλακίες, μην τα λέω για πλάκα αυτά. Θα πάνε σε έναν ειδικό να ρωτήσουν τι γίνεται.
3: Όχι, έτσι γίνεται. Υπάρχει
4: υπονατισμός στην ψυχολογία.
2: Ωραία, εντάξει, δεν ξέρω. Να το κάνει ένας ειδικός. Αν υπάρχει ειδικός που μπορεί να βοηθήσει, σας κάνει. Τώρα το άλλο δεν είναι ούτε για πλάκα να τα συζητάς αυτά. Λοιπόν, το ζήτημα.
3: Παιδιά, χθες το βράδυ ξέρετε τι θα στον ύπνο μου.
2: Περίμενε, ρε, εσύ. Δεν είπα να κοιμεί. Έχει. Μα έστειλε η κοπέλα.
3: Μα συνδέεται.
2: Μέσα στο τέλος τι είδες.
3: Λοιπόν, θυμίστε το μου.
2: Τι να πιστέψω? Να πιστέψω ότι είναι ένας παλιός έρωτας. Αυτός λέει ότι δεν ξέρω καμία Νάνση.
3: Όχι, παλιός έρωτας.
4: Πώς δεν ξέρει καμία Νάνση, δεν μας ακούνε?
3: Καινούριος έρωτας είναι.
4: Για μένα το λέει.
2: Τι λες μωρέ βλάκα και εσύ σώνει και καλά καινούριος.
4: Καλέ, για μένα το λέει.
3: Τι παραμιλάει κάθε βράδυ εδώ και ένα μήνα και λέει Νάνση μου, Νάνση μου.
4: Πόσο καιρό έχουμε που ξεκινήσαμε τις εκπομπές? Για μένα είναι.
3: Και δεν ξέρω.
4: Μην αγχώνεσαι, φιλενάδα.
3: Γκόμενα είναι.
2: Γκόμενα είναι.
3: Τι γουστάρει και δεν.
2: Και κάθε βράδυ δεν μπορεί αυτός να.
4: Όχι, ρε, αγχώνεται το πρωί. Θα ξυπνήσει να μας ακούσει.
2: Αποθυμένο είναι.
3: Γεια σου, Μόνικα Μπελούτσι, που σε κυνηγάν οι άντρες.
2: Αλλιώς κατέληγε αυτό.
4: Πώς?
2: Γεια σου, Μόνικα Μπελούτσι, που σε κυνηγάν
3: οι άντρες.
2: Οι άντρες.
4: Με το ίδιο είπες.
2: Το ίδιο είπε, δεν μπορούσα να το πω το άλλο. Λοιπόν, τι κάνει τώρα στην προκειμένη περίπτωση? Για ακούστε, για πείτε το δίλημα. Πλάκα, αλλά άκου να σου πω, αν η Ελένη κάθε μέρα έλεγε Γιώργο, Γιώργο μου, γιατί ξέρεις, ακούγεται ωραία και αστείο όταν λένε άλλοι και δεν το ακούς.
3: Όχι, εγώ δεν θέλω ότι
2: αν
3: αστείο.
2: Εσύ κάθε βράδυ άκουγες την Ελένη να λέει Γιώργο μου, αχ, Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο.
3: Καλά, δε, τώρα ειδονίζεσαι κιόλα.
2: Μα τέτοια λέει κάνει κι αυτός.
3: Τι κάνει έτσι.
2: Ναι, ότι ξεκινάει μία την πρώτη μέρα να ζει, μετά, μετά είναι σαν να κάνουν, ναι, τι θα έκανες. Τι θα έκανες, ρε
3: Γιώργο? Δεν προσπαθούσα να την πείσω. Καταρχήν, εγώ θα ήμουν σίγουρο ότι κάτι τρέχει.
4: Το πιστεύεις αυτό?
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, απόλυτα.
4: Γιατί,
2: για να δούμε λίγο αν υπάρχει. Για να δούμε, για να σηκώσω λίγο το τηλέφωνο. Έχει συμβεί σε ζευγάρια να ακούγεται όνομα την ώρα της νύχτας και ουσιαστικά να υπάρχει και επιμονή σε αυτό το όνομα? Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
6: Καλά είμαστε.
2: Επειδή μας ακούει η Αλίκη που έστειλε το μήνυμα, τι έχετε να της πείτε?
6: Κοιτάξτε, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που παραμιλάω από πολύ μικρή. Ονόματα δεν λέμε, μπορεί να πούμε καταστάσεις, μπορεί να πούμε το παράπονό μας, το άγχος μας.
2: Πείτε μου, δηλαδή, πείτε μου κάτι που σας είπαν, το όνομά σας πώς είναι εσύ καταρχάς?
6: Κωνσταντίνα.
2: Κωνσταντίνα μου, πες μου κάτι που κάποιος σύντροφός σου ή κάποιος άνθρωπος που κοιμηθήκατε μαζί σου είπε ότι έχεις πει μέσα στην βράδυ και εσύ το θεώρησες.
6: Θα σου πω ότι μπορεί, ας πούμε, κάτι να υπήρχε κάποιος άρρωστος, οπότε εγώ να έχω σηκωθεί να παραμιλάω και να λέω ότι πήγαμε στο γιατρό, δηλαδή κάτι που συνέβη εκείνη την ημέρα.
2: Καταλαβαίνω, σοβαρό. Θέμα σεξουαλικό να νιώθει.
6: Σεξουαλικό, Γρηγόριου.
2: Ναι, ρε Κωνσταντίνα μου, δηλαδή. Άμα ακούσω εγώ τώρα τον άλλο μέσα στον ύπνο του να κάνει σεξ.
6: Άσου να δεις. Οι άνθρωποι που παραμιλάμε είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, κάτι έντονο. Είτε αυτό είναι σεξουαλικό, όπως λες εσύ, είτε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει πιθανότητα και θα τη πω εγώ τη Νάνση. Τι να κάνει, αφού
3: τι να κάνει.
6: Και αφού το τον ενημέρωσε, θα συμφωνήσω λοιπόν με τον Παναγή. Το επόμενο είναι κρύα λεκάνη στη Μούρη ή μπουκέτο στο Μεσόφριδο.
2: Όχι, είμαστε κατά τη βία, ρε.
3: Έπαιρε ένα μπουκέτο, χρειάζεται μαγικό με τι
2: φλακίε.
4: Όχι, για πλάκα. Για όνομα.
2: Ρε Κωνσταντίνα. Ρε Κωνσταντίνα, τώρα σοβαρά, πιστεύει δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο.
6: Το έχει πνίξει, Γρηγόρη.
3: Άρα θεωρεί ότι έχει γκόμενα. Ή ότι μπορεί να είναι και μια γκόμενα που δεν του κάθεται.
4: Μεταξύ μα, παιδιά, και εγώ το πιστεύω.
6: Άμα, ρε Παναή, τώρα που δεν του κάθισε και Νάνση μου, άντε, τότε είναι η Νάνση μας πάρα πολύ όμορφη.
2: Επίσης δεν μου του κάθισε η Νάνση μας.
6: Αλλά δεν νομίζω ότι μιλάει.
4: Μα εγώ σας ρωτάω πώς το λένε και δεν μου λέτε τόση ώρα να σας πω.
3: Για πες εσύ.
6: Νάνση μου, πώς το κάνει για σένα, μάνα μου.
4: Αυτά είναι βλακίες τώρα.
2: Μάλιστα. Άρα εγώ λοιπόν εσύ πιστεύεις ότι κάτι τρέχει.
6: Ναι, Γρηγόρη μου, το έχει πνίξει τα κουνέλ
4: και εγώ το πιστεύω, παιδιά. Σίγουρα την κερατώνει.
2: Κωνσταντίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Αλήξη ακούει, τη έκανε στην καρδιά περιβόλη. Τώρα λέγε.
4: Εντάξει, κρατιέμαι και εγώ τόση ώρα, προσπαθώ να τα.
2: Πάντω, Κωνσταντίνα, ξέρει, μπορεί τώρα να βγάζει λίγο γέλιο αυτή η ιστορία σε εσά, αλλά από εκεί υπάρχει πόνο, έτσι, αν συμβαίνει αυτό.
6: Γρηγόρη, μάχου να δει. Αν θέλει. Μια ωραία, επειδή εμείς είμαστε κάποιοι μηχανόβοι, ονόματα δεν θα πω, οι οποίοι κάνουμε δώρα σε ορφανοτροφία, σε οικολογικά και σε αυτά.
2: Μπράβο
6: όταν
2: σας.
6: Θα πας μια βόλτα εκεί μέσα, θα αξιολογείς καλύτερα τη ζωή.
2: Μάλιστα. Το καταλαβαίνω αυτό.
6: Οπότε
2: που λες.
6: Οπότε να μην στεναχωριέται η αλήκη μας, έχουμε εμείς μηχανόβιους λουλούδια.
2: Να είστε καλά. Και μόνο που μας ακούτε και διαλέγετε πρωινό του Σφαίρα ο Έλλο, εσείς αυτά τα τόσο ωραία τυπάκια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά.
2: Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Κωνσταντίνα μου. Γεια. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα την έχει δει τη ζωή αλλιώς. Έτσι, σου λέει λίγο κρύο νερό.
3: Έτσι.
2: Και πάμε παρακάτω. Άντε πάλι.
4: Παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Εντάξει,
4: και εγώ πιστεύω ότι τη θα φοράει.
2: Δεν θέλουμε να λέμε βία
3: για πλάκα. Για πλάκα το λέει.
2: Εντάξει, καθόλου. Ούτε για πλάκα. Η βία δεν χωράει πουθενά. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο να ακούσω κάποιον άλλον. Παιδιά, εσείς σας έχει τύχει. Έχετε, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα. Και μπορεί να το ξανασυζητήσουμε και στο μέλλον. Αλλά τόσο κολλημένο έναν τύπο για ένα μήνα δεν το πιστεύω. Καλημέρα.
5: Good morning, είσαι υπέροχος στην τηλεόραση, είναι Γρηγόρη.
3: Καλό παιδί,
4: γιατί κλείσετε την Καλλιόπη. Πες μια καλημέρα για το καλό.
5: Καλημέρα, τι κάνετε.
2: Γεια σου Καλλιοπάκη μου. Μήπως Καλλιόπη σου έχει πει κανείς εσύ ότι στον ύπνο σου παραμιλάς.
5: Όχι, εγώ όχι.
2: Εντάξει.
5: Είσαι υπέροχος στην τηλεόραση.
2: Να σε καλά, Καλλιόπη μου. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια πάντα και που έχεις τη διάθεση κάθε μέρα να παίρνεις τηλέφωνο. Φιλάκια πολλά στην γλυκιά την Καλλιόπη. Λοιπόν, πάμε. Σας έχει τύχει. Τι θα κάνατε εσείς αν ακούγατε το δικό σας άνθρωπο? Τι θα πούμε στην Αλίκη? Τι να κάνει δηλαδή η Αλίκη? Τώρα, 2-11-7-0-7-9-31. Είναι διλήμματα ζωής που μπορεί να συμβούν στον οποιοδήποτε. Στον οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή, παρακαλώ. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
4: Ναι.
2: Γεια σας.
4: Ναι.
7: Γεια σας παιδιά, καλημέρα.
4: Γεια σας, εσάς περιμέναμε.
7: Καλημέρα. Λοιπόν, για μένα η άποψή μου για το δίλημα, δεν μπορεί δηλαδή στον ύπνο σου να μιλάς, να λες κάτι υπάρχει σε αυτό
3: κάτι
7: το όνομα.
3: Κάτι υπάρχει, βέβαια.
7: Δεν μπορεί έτσι ξαφνικά δηλαδή τώρα να κάνεις να παραμιλάς και
4: βέβαια.
7: Σαν να κάνεις και σεξ, ξέρω εγώ, μες στον ύπνο. Άρα κάτι έχεις κάνει και το πόδεις και το θες. Δεν μπορεί δηλαδή, αποκλείεται. Εγώ πιστεύω δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή που θα το πω αυτό στην ακροάτριά σα, στην ακροάτριά όλων μας, γιατί όλοι σας ακούμε.
4: Ναι.
7: Δυστυχώς κάτι έχει κάνει ο Λεβέντης.
3: Την έχει κάνει την κουτσουκέλα.
7: Κάτι έχει κάνει.
4: Την έχει κάνει ο Λεβέντης.
7: Για ένα μήνα τώρα συνέχεια λέει.
3: Άρα
7: λέει.
3: Πρέπει να τον κάνει να μιλήσει.
7: Πρέπει να τον κάνει να την πελάτε, αδερφέ, τι έγινε εδώ, για κάτι να πούμε τι συμβαίνει.
4: Ναι, αλλά αυτό δεν το παραδέχεται.
7: Και
4: άσε που εσείς οι άντρες μας βγάζετε και λίγο τρελές.
7: Ναι τώρα, εντάξει τώρα, άλλος τώρα μπορώ να την κάνει τώρα παρανοϊκή τη λες τώρα, εγώ δεν ξέρω καμία, ναι, με ψάξε κανένα κινητό κοπελά μου, κάνε λίγο κανένα Ξέρετε, εσύ γυναίκες μπαμπάμ να κάνετε και δεν παίρνουμε χαμπάρι εμείς. Ψάχτε μπαμπάμ να μου τι γίνεται εκεί πέρα, τα κατάκανα δεις.
3: Τα κατάκανα δεις.
7: Ένα μήνυμα θα το
4: δεις. Θα τα έχεις σβήσει αυτός τώρα, δεν μπορεί. Θα τα έχεις σβήσει. Θα τα έχεις σβήσει. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί όλοι οι άντρες βγάζουν τις γυναίκες τρελές?
7: Γιατί, κοίταξε να δεις, αυτό
4: είναι το θέμα
3: του... Κοίταξε να δεις.
7: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο δεν είναι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα είναι ένα πολύ έξυπνο πλάσμα στον κόσμο, στον πλανήτη γενικότερα. Χωρίς γυναίκα δεν θα υπήρχε τίποτα.
2: Συμφωνούμε.
7: Είναι ένα πολύ έξυπνο πλάσμα στον κόσμο. Απλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν, αυτό είναι και στον άντρα και στη γυναίκα, είναι λίγο χειριστικοί, χρησιμοποιούν λίγο το μυαλό του, στροφάρει λίγο διαφορετικά, ξέρω εγώ, και λένε τα δικά τους και έχουν ένα πειθό τέλος πάντων που κάνει
4: τα
7: μια...
4: Καλά.
7: Ναι, δηλαδή ναι. Σε κάνει ό,τι θέλει, σε γυρίζεται, ναι. Το πιστεύεις εσύ.
4: Το αυτό πιστεύεις και την πατάς.
7: Και εσύ, άντρες. Και εσύ λες εντάξει, ξέρω εγώ, ναι μωρέ, το...
3: Έχεις το δίκιο λίγο, και τέτοια.
4: Ωραία τα
2: είπες. Τα λες έτσι όπως τα λες, αλλά τα λες.
3: Τα λέει.
7: Είναι γιατί αυτή τώρα αυτό που είπε η προηγούμενη κοπέλα, ότι κάτι να σε αγχώσει.
4: Ναι.
7: Τι μπορεί να πεις αυτό.
4: Τι να πει.
7: Ένα γιατί μπορεί.
2: Αλλά μετά δεν θέλανε οι άλλοι και μετά δεν θέλαμε κι εμείς.
7: Αχ, τάδε που κοιτάνεις, αχ, τάδε, το όνομά σου, δεν γίνεται κάτι.
3: Δεν γίνεται.
2: Μετά όμως δεν θέλανε
4: εκείνη και... Πώς θα το προσεγγίσεις, δηλαδή πάει η αγάπη και του λέει. Συγγνώμη, ξέρω, εγώ θα πω Χρήστο. Χρήστο, σε ακούω στον ύμνο σου, λες νάνση μου, αυτά όλα που λες. Μήπως συμβαίνει κάτι και της λέει αυτός όχι. Τι το απαντάει αυτή?
7: Τίποτα. Αν θέλει να ανακαλύψει κάτι, ψάχνει, δεν το απαντάει τίποτα.
4: Ψάχνει κινητό κατευθείαν.
7: Ψάχνει κινητό, ψάχνει λίγο τι γίνεται στη δουλειά, λίγο τώρα, λίγο τ' άλλο. Εντάξει.
8: Λίγο από εδώ, από εκεί.
7: Αυτή το ξέρει καλύτερα που πάει, που κινείται, πώς κινείται.
4: Ναι.
2: Εντάξει, κατά το πιστικό σου
7: ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις, αυτά τα πράγματα μαθαίνονται.
4: Μαθαίνονται.
7: Δεν κρύβονται ποτέ. Κάποια στιγμή θα γίνει παν, θα γίνει στραβή, κάτι θα γίνει παν. Όλα μπροστά θα πανούνε. Δεν παίζει κάτι άλλο.
4: Σου έχει τύχει να φας κέρατο εσύ?
7: Ναι, αμέ μου έχει τύχει βεβαίως.
3: Και πώς το πιάσες?
4: Έψαξε κινητό.
7: Πώς το πιάσα?
3: Ναι.
7: Αυτό το πιάσα, ρε παιδιά, τυχαία.
3: Γιατί?
7: Γιατί είχα πάρει, ήταν και βασικά και δικός μου, συγγενής μου άνθρωπος τέλος πάντων. Είχα μείνει εγώ από ένα κινητό τέλος πάντων και είχε χαλάσει και μου είχε δώσει μια συσκευή αυτός για να κάνει τη δουλειά μέχρι να πάρω κινητό.
2: Τέλος
7: πάντων. Για παλιά τα χρόνια τότε πινόκια 51-10 και τέτοια, ξέρεις, φαντάσου τώρα.
4: Ναι. Είσαι παλιό, αλλά.
7: Και βλέπω, ξέρω εγώ, αυτό άμα θυμάσαι, όσα ήταν στο τηλέφωνο αποθηκευμένα δεν είχε την καρτούλα πάνω.
8: Δεν έσβηναν.
7: Όσο ήταν στην κάρτα είχε την καρτούλα. Και βλέπω και πώς ψάχνω μια μέρα τις επαφές να δω τι έχει αυτός να τα σβήσω, ξέρεις, για να έχω τα δικά μου μόνο. Και κοιτάω και βλέπω το όνομά της, ξέρω εγώ, και το βλέπω το όνομά της από κάτω στην καρδούλα. Μπορείς την καρδούλα μου. Και λέω, όπα, τι δουλειά έχεις στη συσκευή αυτού νου. Το όνομα θυμής και με μου.
4: Και με μου.
8: Ναι.
7: Δεν παίζει, κάτι παίζει, ξέρω εγώ. Και ξεκινάω.
4: Ναι, αλλά μπορεί να ήταν κάποια άλλη, ας πούμε, που να την είχε το ίδιο όνομα.
7: Ναι, επειδή εγώ είμαι λίγο έτσι...
3: Γάτα.
7: Είμαι λίγο αυθόρμητος, πήγα στέσσα και του λέω, αδόρε του λέω να σου πω, τι είναι αυτό ρε του λέω.
3: Πούπα,
4: τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
2: Καλά
7: είναι. Τι είναι αυτό ρε του λέω, δεν του λέω, πώς γίνεται του λέω, δεν ξέρω. Ρε τι δεν ξέρω του λέω, με πες τρελό.
2: Και τελικά το παραδέχτηκε.
7: Μετά όχι, δεν το παραδέχτηκε αυτός, με τίποτα. Ξέρω του λέω, με πες τρελό.
2: Και τελικά το παραδέχτηκε.
7: Μετά όχι, δεν το παραδέχτηκε αυτός, με τίποτα.

0: μου έλεγα πάει να βάλω, μου λέει το ρηφορική κεραία, μου λέει του πατέρα τη.
1: Και έβαλε το μου από δίπλα.
2: Και τη έβαλε δορυφορική κεραία, αλλά άλλη κεραία έβαλε.
0: Έχει δορυφορική, τη λέω. Έχει δορυφορική. Και με κοιτάει και παγώνει αυτή, μου κάνει όχι. Και πώς γίνεται, τη λέω αυτό, σου λέει να έρθει και να σου βάλει, τη λέω δορυφορική και να γίνεται.
2: Δεν έβαλε δορυφορική, άλλη κεραία έβαλε.
0: Δεν μου τη λέω τι έγινε.
3: Για πες.
0: Και δεν μιλάει. Με το που δεν μίλησε, τη λέω κοίτα, τη λέω ξαφανίσου τώρα, έφυγε όπω είσαι μέσα από το αυτοκίνητο, όπω ευχέ. Φύγε,
1: κάνε μια στροφούλα και γεια σας.
0: Δεν τα πήγες αυτό και δεν τα πάμε καλά με αυτόν.
3: Με αυτόν ξαναμίλησες.
1: Κάποια στιγμή που θέλει να βάλει δορυφορική.
0: Τέλος πάντων, όχι, δεν ξαναμίλησα. Μίλησα μετά από χρόνια, μου είχε ζητήσει και μια συγγνώμη.
2: Να σου πω το όνομα σου πώς είναι, το όνομα πώς είναι.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ποιο, το δικό μου.
2: Ναι, ναι.
0: Θοδωρής.
2: Θοδωρή μου, πάντως ακούω ρε φίλε πολύ. Δηλαδή από τη ζωή, πολύ, πολύ, μέσα στη ζωή, ρουφιγμένος από τη ζωή είσαι ρε φίλε.
0: Έχω περάσει τα χιλιάδες.
2: Τώρα είσαι παντρεμένος, παιδάκια, τίποτα, παντρεμένος.
0: Είμαι παντρεμένος, έχω και δύο παιδιά.
2: Να σου ζήσουν, να είναι γέρα, να είναι γέρα, να σου ζήσουν.
0: Ένα μεγάλο, ένα μικρό, τι να κάνω.
2: Να είναι γέρα, Θοδωρή μου. Εντάξει, πώς και τη φάση γενικά, πώς τη βλέπεις τώρα έξω με τα ζευγάρια.
0: Δε, χαμός γίνεται, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Με τον κόσμο, δηλαδή ειδικά τα νέα παιδιά πάνε βγαίνουν με την κοπέλα τους, είναι με τα γόρη της, φλερτάρουν με άλλους, δίνουν Instagram, έλα να τα πούμε το βράδυ, μετά μιλάνε με άλλους.
3: Δεν σ' αρέσουν αυτά εσένα τώρα.
2: Όχι.
1: Γιατί σ' αρέσουν εσένα ρε Παναγία.
3: Όχι βέβαια.
1: Ο Θόδωρας τα λέει μια χαρά.
0: Αυτά είναι λίγο πολύ χυμαδαριό ρε παιδάκι μου για μένα.
2: Τέλος πάντων.
0: Ό,τι να είναι, ειδικά.
2: Θοδωρή μου, άρα λοιπόν.
3: Κάτσε, έχει να πει κι άλλο.
2: Συγγνώμη, να κλείσω λίγο κάτι. Θοδωρή, επειδή μας ακούει και η Αλίκη, η κοπέλα που έστειλε το μήνυμα. Τι της λες λοιπόν της Αλίκης?
0: Εγώ της λέω στο παιδιά να ψάξει λίγο τι γίνεται, τον καλαμέρι και τι γίνεται. Πας και φτιάξει κανένα ψαράκι
1: εκεί πέρα. Να πιάσει το κινητό.
0: Να πιάσει κανένα γεμάτο. Στο παιδιά είναι. Να πάει το μυαλό της να δουλεύει το γυναικείο.
1: Πάντως πιστεύει ο Θόδωρος ότι παίζει κέρατο.
2: Εντάξει, όλος ο κόσμος αυτό πιστεύει.
0: Εντάξει, δεν γίνεται τώρα, δεν κάνεις τώρα να κάθεσαι να
1: λες
0: τώρα.
2: Κάθε βράδυ να πούμε τώρα.
0: Γιώργο μου, και να μην ξέρεις τώρα που και να πούμε όλος Γιώργο μου.
3: Τελάφηκε.
2: Οπα, Θοδωρή, μην στεναχωριέσαι. Φιλάκια πολλά, Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ξαναπάρεις όποτε θες, φιλιά.
3: Τα είπε ωραία στα ράτα μας πρέπει.
2: Ωραία, αντρίκια, ωραία, όμορφα, κυμπάρικα, νοικοκυρεμένα, ωραία πράγματα. Έχεις πάει τηλεφωνική γραμμή, θέλετε να πείτε πράγματα πάρα πολλά.
1: Τι δώρο την πέφτουν στο Θοδωρή.
2: Μα είναι φοβερό τώρα. Αυτοί οι άντρες είναι.
1: Τον έχουμε δοσμένο.
2: Πω. Αλικάκι, καλή τύχη με τον άντρα σου.
3: Με κερατούκλα.
2: Αντερεφλάκα.
4: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός. Πρωινό σφαίρα.
3: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε, αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου και μαζί με Παναγή Τζορτζάτου και Νίκο Καλούδη, γιατί αυτή είναι η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10, ξαναλέω, σήμερα Παρασκευή, ωραία μέρα, ηλιόλουστη μέρα θα έχουμε, το πάρτι μας στις 9 θα το έχουμε, τους φακέλους μας να μοιράσουμε μετρητά θα τους έχουμε, το Beat the Bomb να μοιράσουμε επίσης μετρητά θα το έχουμε και εκείνο. Μια ωραία μέρα που σήμερα θέλω να έχετε θετική ενέργεια. Πώς να το κάνουμε τώρα, αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε και έτσι πρέπει να πράττουμε. Η Dolce Vita που ονειρεύεσαι να ζήσεις αρχίζει από τα Lidl. Φέρε την Ιταλία στο τραπέζι σου, διαλέγοντας ανάμεσα σε πάνω από 55 μοναδικές γεύσεις Ιταλιά μου. Θα βρεις Παρμιτζιάνο, Ρετζιάνο, Λουκάνικα με δενδρολίβανο, γεμιστά νιόκι πατάτας και ριζότο με άγρια πορτσίνι σε τιμές Lidl φυσικά. Και όταν έρθει η στιγμή για το επιδόρπιο, έχω γεμιστό κρουασάν με κρέμα πατησερί για να δώσεις το τέλειο φινάλε. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
5: Τρέχα γρήγορα σαν σφαίρα, με στο μπάνιο στην ντουζιέρα.
4: Η ζωή είναι μικρή, φόρα το καλοβρακί. Πρωινό σφαίρα.

0: Μία ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2.
1: Χρόνια πολλά σήμερα γιορτάζεις.
0: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ ζούμε ένα exclusive pre-listening event και ακούμε πρώτη τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την Κατερίνα Λιόλιου εκεί για να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσεις μαζί της αυτή την ξεχωριστή πρώτη ακρόαση.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ολόκληρο το event θα μεταδίδεται ζωντανά στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Για να κερδίσεις μια πρόσκληση και να βρεθείς εκεί, συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα και δήλωσε συμμετοχή. Σφαίρα 102.2. Όλες οι μεγάλες αποκλειστικότητες παίζουν εδώ.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel. Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
12: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
13: Σφαίρα 989.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα, αμέσως τώρα. Στοιχείο.
16: Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
20: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
22: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
24: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
25: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
26: Ναι.
25: Έλα ρε παιδί μου.
27: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
28: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
29: Να τα βραχιάσα.
30: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
31: Γιώργος Διαλός.
32: Πούτο, τι πλάσμα έχεις δει, κουκλής.
33: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
34: Νάνση Αδωρούλη.
35: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
36: Παναγή Τζορτζάτο.
37: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
38: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
39: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούδης.
40: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
41: Ένα, τρία, δύο,

0: Είμαστε, καλημέρα, ήρθε και ο Γιώργος, τον βλέπω από το παράθυρο πίσω. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς είστε. Σήμερα που ημέρα, τι μέρα είναι, Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτώβρη. Παρασκευή, ωραία Παρασκευή είναι. Με 18 βαθμούς εκεί έξω, Γιώργο μου, κάτσε. Γιώργο μου. Καλοκαίρι είναι, 18 βαθμούς, ωραίος καιρός, ωραίος, ωραίο φθινόπωρο, ωραίο, κάτσε βρε Γιώργο, μου βάρει γκομαχάς. Μεγάλωσες Γιώργο,
1: Και εσύ βάρινες που να γίνει.
0: Εγώ βάρινα δεν λες τίποτα, βάρινες. Αλλά τώρα από Δευτέρα ξεκινάω πάλι μπουγιούκο.
2: Εγώ τι να κάνω.
0: Εσύ ξεκίνα πάλι. Τι έγινε πάλι, ρε Γιώργο. Τα βάσανα, Γιωργάκο μου. Ποιο κάθεται εκεί.
3: Ποιο πηγαίνει κάτω στο υπόγειο.
1: Μίλα, άσε με, άσε να μην υπάρχω,
0: ρε μάλακα. Κάπαινα
1: 10 λεπτά αργότερα.
0: Σωστά, έχει δίκιο. Λοιπόν, 9 του Οκτώβρη, σήμερα χρόνια πολλά να πούμε στον Αβραάμ. Χρόνια πολλά και στον Λόντ. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς. Γιώργο μου, σ' αγαπώ, αλήθεια στο λέω. Μα να σου πω κάτι, είναι λες και γίνονται και όλα σε αυτόν επίτηδες. Αχ, Γιώργο μου, καλέ. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων σήμερα, θέλω να σας πω. Καθιερώθηκε το 69 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Οκτωβρίου. Η ημερομηνία που ιδρύθηκε η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση και Παγκόσμια Ημέρα Αυγού. Να, Γιώργο, να...
1: Τόσο απλό να βάλεις, ρε μάλα, ένα λευγέ εδώ. Πού πρέπει να το βάλω, στο πάτο μου, για να κάτσω.
0: Μα την έχουμε ένα χρόνο αυτή την καρέκλα, δεν έχεις μάθει πως ανέβω, κατεβαίνει ακόμα.
1: Ούτε αυτός που την έφτιαξα δεν έχει μάθει.
0: Γιώργο, να σου πω κάτι, 800 ευρώ έχει αυτή η καρέκλα που βλέπεις.
2: Στο Χιούστον τη φτιάχνει.
0: Είναι καρέκλα. Καρέκλα.
2: Ξέρω, ρε μαλάκα. Βάλε ένα λευγέ να τον πιάνει ο άνθρωπο που θα κάτσει.
0: Ρε Γιώργο μου, άμα κάνω κολονοσκόπηση
2: για να βρω το λευγέ, ρε μου. Τι γελάς,
0: ρε. Άμα βάλει λευγέ σε αυτή την καρέκλα, πώς θα δικαιολογήσει τα 800 ευρώ.
2: Βάλε ένα χερούλι τέτοιο. Τέτοιο μεγάλο.
0: Αχ, μα του έχω δείξει 50 φορές πως ανεβοκατεβαίνει αυτή η καρέκλα. Λοιπόν, επίσης Παγκόσμια Μέρα Αυγού, χρόνια πολλά σε όλους εσάς τους γυμναστηριακούς.
1: Αυγό κόντεψα να κάνω για τον δρόμο.
0: Που τα καταβροχθίζετε δίχως αύριο, 23 αυγά μέσα σε μία μέρα. Κάθε χρόνο, κάθε δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου ιδρύθηκε αυτή η μέρα από τη Διεθνή Επιτροπή Οπαραγωγών με σκοπό να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού, δηλαδή λίγες σχετικά θερμίδες, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ευρεία γκάμα βιταμινών, μετάλλων και εχνοστοιχείων.
1: Πολύ ωραίο το αυγό. Που λέγανε ότι δεν κάνει να τρώμε αυγά, δεν ισχύει τίποτα.
0: Δεν ισχύει τίποτα. Όχι αυγά, ρε, περίμενε.
1: Λέγανε να μην τρώμε πολλά αυγά με
2: σκοπό. Τρώω τα αυγά, θα πάθει χοληστερίνη, λέγανε.
0: Μπράβο, η χοληστερίνη όμως είναι στον κρόκο, δεν είναι. Δεν είναι στο ασπράδι.
1: Τώρα σου λέει όλα τα αυγά.
0: Και τον κρόκο. Έπαφα 20 κρόκους, έπαφα χοληστερίνη.
2: Φάτα όλα φάτα.
0: Όχι,
2: και τα τσόφια τρώνε κάτι.
1: Φάτα όλα.
2: Ασβέστιο, όλα, καθαρό. Όλα, όλα.
0: Δεν έχω όλο δοκιμάσει φάτα. Ποτέ μου ομό αυγό.
2: Α, δεν ξέρεις που λένε... τι
0: που λένε ότι είναι λίγο πολύ ευεργετικό.
2: Αηδίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργος Λιανός μπήκε, τοποθετήθηκε, ανέβασε την καρέκλα του,
2: ψήλωσε
0: και πάμε στο σαν σήμερα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
6: Το 1776 μια ομάδα Ισπανών Ιεραποστόλων ιδρύει μια πόλη στα δυτικά των ΗΠΑ που σήμερα ονομάζεται Σαν Φρανσίσκο.
0: Έχεις πάει, Γιώργο?
2: Πάει στο Σαν Φρανσίσκο.
0: Ωραίο.
2: Πάει. Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Πανέμορφο είναι, πανέμορφο. Έχει ωραίο καιρό πάντα. Έχει εκεί. Τι θες να σου πω για το Σαν Φρανσίσκο? Έχει κάτι φώκες. Στην προβλήτα 69.
0: Φώκες,
2: Φώκες, ναι, αράζουν οι φώκες και πάνε εκεί τα παιδάκια, τη βγάζουν φωτογραφία, ναι.
0: Με ποιον είχες πάει?
2: Είχα πάει συναυλία. Με τη συναυλία,
0: με, ναι, τη
2: ημέρα, με τη Γλυκερία.
0: Ήμουν σίγουρος.
2: Ναι, με τη Γλυκερία. Και έχουμε πάει με κάτι μουσικούς και τρώμε καβούρια εκείνη η μέρα που έχει βγει ο ΓΑΠ και λέει μπαίνουμε στο μνημόνιο. Και εμείς στέλναμε φωτογραφίες.
0: Τι ωραία μέρα.
2: Τι που χάλια, περνάμε σήμερα.
0: Η Γλυκερία που είναι, ρε παιδιά?
2: Η Γλυκερία κάνει συναυλία παντού.
0: Α, κάνει ακόμα.
2: Καθόλου σπίτι δεν κάθεται. Η Γλυκερία δουλεύει.
0: Δεν απασχολεί πάντως η Γλυκερία.
2: Όχι, δεν απασχολεί γενικά. Δεν είναι πολύ τον media.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
6: 1923 με την ετεολογία της απαγόρευσης των ινοπνευματοδών ποτών κλείνεται στην Κωνσταντινούπολη 5.000 καταστήματα στην πλειοψηφία τους ελληνικά. 65.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα που είπες για αυτό. Διάβαζα μια έρευνα που λέει ότι έχει χαθεί τζίρος από τα ινοπνευματόδη ποτά επειδή οι νέοι λέει δεν πίνουν.
6: Δεν πίνουν, όχι, τελειώσαν.
0: Εσύ το έλεγες χθες, δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε.
6: Όχι, όλος ο κόσμος το λέει.
0: Ναι, έχουν χάσει λέει 800 δισεκατομμύρια οι εταιρείες με τα ποτά παγκοσμίως.
6: Τι θα κάνουμε τώρα?
0: Γιατί δεν πίνουν οι νέοι? Δεν, που δεν καλά ξέρω. Κάνουν και δεν πίνουν.
6: Εγώ προσπαθώ με τη δικιά μου, του λες πιέσαι από τυράκι. Μα μου λέει με 5,5. Ρε πιέσαι ρε που σου λέω.
0: Έχει πέσει εξοκλάτο.
6: Άντε να πούμε ένα φλωράκι. Μα θα πάμε πια εγώ και μου λέει πρέπει να παίξω πλαστελίνες. Ρε ποιος το για σφινάκα εδώ τώρα. Εγώ και εσύ. Της λέω Βαλέρη εγώ και εσύ ρε ένα ποτό. Μισό ποτό ρε εσύ. Τίποτα δεν βγαίνει. Λοιπόν, τι άλλο γίνεται εδώ πέρα. 1981 καταργείται η θανατική ποινή στη Γαλλία. Το άκουσες το άλλο στην Αμερική.
1: Τι?
6: Με την άλλη που πήγαν να την θανατοποινήσουν.
1: Ναι, τρεις φορές λέει έχουν προσπαθήσει.
6: Τι τρεις φορές έχουν? Ποιος είναι ο Δράκουλας?
0: Ναι, φίλε, δεν το είδες.
6: Ένα τριχιαστικό φίλε αυτό.
0: Γιώργο, τρεις φορές, τρεις προσπάθειες έχουν κάνει και δεν έχει πεθάνει.
6: Τις ενέσεις. Όχι, δεν είναι τρεις διαφορετικές. Δηλαδή σήμερα Παρασκευούλα θα προσπαθήσω.
0: Να κάνουμε άλλη μία.
6: Κάνουμε ίσως τη Δευτέρα πάλι. Να δούμε μπας και μας κάτσει.
0: Τι?
6: Την ίδια στιγμή εκεί πέρα προσπάθησε να τη κάνει τι ενέσει. Ξύπνησε αυτή, τώρα έχει πλήρη συνέστηση. Λέει, έρχεσαι να λέει κάτι. Ποιο είσαι εσύ, τι κάνει?
0: Και τώρα.
6: Εγώ γενικά ξέρει, είμαι κατά τη θανατική ποινή. Εκτό αν το κάνει μόνο σου. Δηλαδή, αν σου κάνει κάποιο. Αχ, καλύτερα μην
0: λάβω. Όχι.
6: Αλλά γενικά, να αυτό το πράγμα τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί να κάνουν αυτό το πράγμα και οι άλλοι δεν πέθανε. Ναι. Και ξύπνησε.
0: Ναι.
6: Και άνοιξε τα μάτια και είδε και λέει, ποιο είσαι εσύ, τι μου κάνατε.
0: Δεν έχεις.
6: Πώς νιώθεις? Νιώθεις λίγο θεούλης που έκανες τη...
0: Ναι.
6: Πώς νιώθεις? Καλά, μου πεις δεν ρωτάμε πώς νιώθει αυτή. Πήγαν να την στείλουν και γύρισε. Φίλε, ένα τριχιαστικό. Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει εδώ πέρα. 1989, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Σοβιετικής Ένωσης μεταδίδει πως ένα UFO προσγειώθηκε στο Βόρονετς.
1: Γιώργο, δεν σου είπα, χθες έλειπες.
6: Ναι, Γιώργο, και
0: Γιώργο. Νάνση με το...
6: Κάθε φορά που λέει μια φράση, Γιώργο. Ναι, μπορείς να μου φέρεις χαρτί στην τουαλέτα. Μόλις τελείωσε. Έλα, πες.
0: Η Νάνση λέει με το Γρηγόρη, χθες ήταν UFO. Μας είπανε όταν ήρθα.
6: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
6: Δεν τους πιστεύω. Όπως δεν με πιστεύετε και εσείς τόσα χρόνια. Το εδώ σου λέει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων το 89. Λέει προσγειώθηκε UFO στο Βόρονετς.
0: Και.
6: Τίποτα από εκεί.
0: Τι βγήκαν από μέσα?
6: Δεν είπαμε τίποτα. Αυτή
1: αυτό
6: ήταν η είδηση. Τέλος, δεν υπάρχει συνέχεια.
1: Δεν κατέβηκανε.
0: Μάλιστα.
6: Δεν κατέβηκανε.
0: Ναι. Δεν είχαν κανένα σπαστικό σαν και εμένα που είχε.
6: Όχι,
0: Γιώργο.
6: Βενζίνη βάλανε αυτοί, δεν ήταν για να κάτσουν εδώ. Λέει να κάτσουμε να κατέβουμε. Α, να γεμίσουμε γιατί άναψε λαμπάκι. Και δεν φτάνω, Ανδρομέδα με τίποτα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι. Όχι, τα άλλα δεν τα διαβάζω. Κουράστηκα Παναγιώτη. Πάμε στους θανάτους. Πεθαίνει ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα σήμερα το 1967. Αργεντίνος επαναστάτης, δολοφονήθηκε στη ζούγκλα της Βολιβίας. Αξίζει φίλε μου να υπάρχεις για ένα όνειρο. Κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Το Όσκαρ Σίτλερ πεθαίνει το 1974. Ο Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Εκεί στηρίχθηκε η γνωστή ταινία Ελίζα. Το Σίτλερ θα τα έχετε ακούσει αυτά παντού. Και από γεννήσεις ο Χατζηνικολάου έχει σήμερα γενέθλια.
0: Ο Νίκος
6: να τον πάρει τηλέφωνο, να στείλει μήνυμα. Και ποιος άλλος, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Έλληνα σεφ. Μάλιστα, αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα, μια τέτοια μέρα.
0: Τέλεια.

0: Παναγιώτη, για να σου το εξηγήσω, επειδή θα το κάνεις θέμα σιγά σιγά. Δεν πήγα στην έκθεση του Γρηγόρη Ανατολού χθες, γιατί είχα γύρισμα μέχρι τις 2.30 ώρα το πρωί.
1: Το βράδυ.
0: Όπως και προχθές που είχα μέχρι τις 4.
1: Αλλά κοίταξε, δεν μου το λέει από την αρχή ότι είχα γύρισμα.
0: Για να νιώσεις άσχημα, πας και με κουτσιμπολεύεις. Παναγής, κάθε και πιάνει κουβέντα εκεί με όλο τον κόσμο και λέει: Αριανός, βέβαια δεν πέρασε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει. Μήπως ήρθε και δεν τον είδα.
2: Μετά τη Βύση και τον Καρβέλα, δηλαδή τι άλλο να περιμένω πια να δω σε αυτή τη ζωή. Αν τσακωθεί και ο Ρανότο και τον Λιανό, τα έχω δει όλα.
1: Σ' αγαπώ, δε.
2: Όλα!
0: Τέτοιος, ψοφάζια. Ψοφάζια, αναστάτωση.
1: Είστε χαζοί.
0: Όχι, εκεί. Τι άλλα, τι κάνουμε.
1: Είχαμε κι άλλες ηχηρές απουσίες, βέβαια.
0: Ποιος έλειψε. Θέλω να πεις για την έκθεση. Να, ήρθε η...
1: Είχαμε ηχηρές απουσίες. Κάποιοι απασχόλησαν με την απουσία τους.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μην τα λέω εγώ τώρα. Πήρα παρουσίες εχθές εγώ.
0: Αφού ήρθε η κύρα, θα τα πει.
1: Ήρθε εδώ η... Ήρθε εδώ η γυναίκα του καλλιτέχνη.
0: Το όριξες και τον μπουρλό του σου θες. Δεν άντεξες.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάω!
1: Πάω! Βλέπω όμως και εσύ δεν πας πίσω. Όλα τα είδες.
0: Όλα τα βλέπω εκεί στο family room του Boys.
3: Παιδιά, έλα.
0: Λέω, νάτι πάλι δική μου, λέω. Απασχολούν τα media. Μια μέρα ίσχυ δεν έχουν κάτσει.
1: Αχ, παραγιά.
0: Ναι, ναι.
3: Έλα ρε παιδιά, μην μου το κάνετε αυτό.
1: Η γλυκούλα μου νόμιζε ότι την τραβάνε φωτογραφία.
3: Όχι, νόμιζα.
1: Ήτανε βίντεο.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι.
3: Παιδιά, συγγνώμη που θα το πω, αλλά φωτογραφία μας ζήτησαν. Δεν μας ζήτησαν να μας τραβήξουν βίντεο.
4: Ένα βίντεο, θα σε τράβαγαν μωρέ.
3: Ποιος το με τράβαγε καλέ, μια φωτογραφία λέγανε. Και εγώ και να σου πω και κάτι.
0: Να σου πω, ας μείνουμε στην τέχνη.
1: Συγγνώμη που θα σου το πω, εγώ το βρήκα πανέξυπνο και πάρα πολύ αστείο αυτό.
3: Καλά,
1: που είπες.
3: Καλά, εκεί γελάσανε όλα. Ωραία, να πούμε στον κόσμο, γιατί εντάξει, εμείς μπορούμε να ξέρουμε.
0: Τώρα μιλάμε για μια ειδήση που έχει γίνει βούκινο σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ξεχάσαν όλοι ότι έχει το τέτοιο να πούμε το πετρέλαιο 2-10.
1: Αυτό.
0: Και ασχολούνται όλοι με τον Καρβέλα και τη Βύση.
3: Ναι, για όνομα.
0: Βούτυρο στο ψωμί των μίντια είναι αυτό. Μην περάσει και κανένα νομοσχέδιο νύχτα και δεν το πάρουμε χαμπάρι. Ξυπνήσουμε αύριο και χρωστάμε.
1: Πραγματικά
0: έχει.
3: Αλλά θέλω να πω ότι. Δεν ξέρει ο κόσμος τι λέμε εμείς.
1: Είμαστε όμως έτοιμοι για διχασμό, ρε φίλε.
3: Για μένα, γιατί γελάτε.
1: Ναι. Θα εξηγήσω εγώ. Γιατί εχθές ένας πίνακας του Γρηγόρη επάνω, εκεί που είχαν κάτσει να τους βγάλουν μια φωτογραφία.
3: Μας ζητήσανε να μας βγάλουν μια φωτογραφία. Μπράβο. Και ήταν τρεις φωτογράφοι. Εγώ δεν ήξερα ότι τραβούσανε βίντεο.
1: Και με αφορμή έναν πίνακα που φαίνεται το χέρι της Νάνσης.
0: Τους μαρτυράνε, ρε.
1: Και με αφορμή έναν πίνακα.
0: Θα μπορούσε να έχει περάσει τον τούχο, γιατί μαρτυράτε.
1: Πού
3: φαίνεται. Α, ναι, έλεγα παρακάτω.
0: Άντε, πάμε παρακάτω. Να δώσουμε εξηγήσει τώρα. Να
1: ωραία, εντάξει.
0: Έχουμε ζήσει κι άλλες.
1: Μπείτε να τα ψάξετε.
0: Κι άλλους τρομερούς δίχασμους. Πάμε στη δύση της ημέρας, τις άλλες.
5: Τα νέα της ημέρας.
1: Έλα, ένα γρήγορο πέρασμα.
0: Ένα γρήγορο. Μητσοτάκης από το μεταλλείο στις Σκουριές. Οι αιμονές της κυβέρνησης του 2017 είχαν καταστήσει απαγορευτική την πρόοδο της επένδυσης.
1: Τι κυβέρνηση είχαμε το 2017, Γιώργο?
0: Πασόκ.
1: Όχι, ρε, τι Πασόκ. Ο Τσίπρας ήταν το 2017.
0: Το ξέρω, ρε. Έτσι και πλάκα, γιατί. Πασόκ έχει πολλά χρόνια να βγει. Πάνε να γίνει σαν τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο δυτικός πολιτισμός αξίζει υπεράσπισης. Η αναρτήση του Ρούμπιο για την επίσκεψη στην Αθήνα με πλάνα ντρόνς, πνίκα, αστυνομία και Μαδούρο.
1: Παιδιά,
0: υπερπαραγωγή ήταν.
1: Έφτιαξε ένα υπέροχο βίντεο.
0: Ναι.
1: Αυτός, η ομάδα του. Έφτιαξε ένα υπέροχο βίντεο για την Αθήνα.
0: Uh-huh.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Δηλαδή, τι δείχνει τέτοια πια.
1: Την Ακρόπολη από πάνω, το.
0: Εγώ είδα που μιλούσε εκεί με φώτο την Ακρόπολη και ήταν πολύ ψαλή
1: ωραίο
0: το πλάνο. Δηλαδή. Περνούσε κάποια μηνύματα, δεν ξέρω.
1: Όχι, πάρα πολύ.
0: Ότι ανήκουμε στη Δύση είναι εμείς. Έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Και εγώ ανήκω στη Δύση.
3: Και εγώ ανήκω στη Δύση.
0: Έτσι.
1: Παιδιά τώρα, τι είναι αυτό ξαφνικά κι εσείς, Team Carvela Stream, Team Δύση.
0: Κάπως πρέπει να γίνει ένα μπασκετάκι, ωραίο.
1: Έτοιμοι οι Έλληνες να διχαστούμε, είστε το ένα αυτό ή το άλλο.
3: Έτοιμοι να διχαστούμε, μωρέ. Εμείς το βλέπουμε για πλάκα τώρα αυτό.
1: Αλλά προφανώς.
3: Για τον Καρβέλα και τη Βύση είναι ένα θέμα που πονάει πάρα πολύ, έτσι. Γιατί σίγουρα να φτάνει ένα ζευγάρι, πρώην ζευγάρι, δύο γονείς ενός παιδιού και γονιών, παππούδες. Είναι παππούδες, έχουν εγγόνια. Και άνθρωποι που έχουν ζήσει τόσα πολλά και τραγούδια έχουν μοιραστεί μια ολόκληρη καλλιτεχνική πορεία, είναι κάτι που πονάει. Λοιπόν, εμείς κάνουμε χαβαλέ, κάνουμε πλάκα, αλλά για αυτούς είναι σίγουρα.
0: Αλλά υπάρχει μπλέξιμο σίγουρα εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπήκαν και δικηγόρες στη μέση. Χερακάκης, πρέπει να προστατεύσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το ενεργειακό σοκ. Ποιο σοκ, αυτό το σοκ τώρα που ζούμε.
1: Ναι, αυτό.
0: Μιλώντας για ενέργεια και σοκ και τα λοιπά, είδατε τι γίνεται στην Γκράβα.
3: Τι το είδα.
0: Έπρεπε να βγει στα social media δηλαδή για να κλείσει το σχολείο. Θα κάνουν αυτοτηλεκπαίδευση από σήμερα μέχρι να ερευνηθεί ο Λέβητας αερίου.
1: Μύριζε. Α, ότι μύριζε, ναι, το είδα και εγώ.
3: Αλλά δεν έμαθα μετά.
0: Στην Ελλάδα μυρίζουν.
4: Παιδιά, εγώ δεν ξέρω, μπορείτε να μου πείτε.
1: Σε ένα σχολείο, στην Κράβα.
3: Όχι σε ένα σχολείο, σε ένα τεράστιο σχολείο.
1: Πώς το λένε, μυρίζει. Είχε μια αερίου.
0: Έπρεπε να μελετηθεί.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις τι, δεν γίνονται αυτόματα αυτά. Δηλαδή, δεν πας ένα πρωί, έρχεσαι εδώ πέρα, ρε παιδί μου, και μυρίζει αέριο. Μπαίνεις μέσα, δεν μπαίνεις μέσα.
1: Και πόσο στοίχημα πας ότι αυτό έγινε.
0: Πόσο αργά αντανακλαστικά, ρε παιδί μου.
1: Με αφορμή αυτό που είχαμε εδώ στην Αθήνα. Αλλιώς δεν θα γινόταν τίποτα.
0: Με αφορμή όλα τα story που ανεβάσανε οι γνωστοί και εμείς.
1: Ακριβώς.
0: Χθες, λέγοντας ότι τι γίνεται στην Κράβα, τι γίνεται στην Κράβα. Δεν είδα κανένα story όμως πριν τρεις μερούλες εκεί στο αεροδρόμιο, που βρώμαγε όλη η περιοχή από πού να σου πω τώρα. Από Βάχα, από την τελευταία έξοδο εκεί στο Κοροπή μέχρι το αεροδρόμιο, όχι οσμή αερίου, απλή οσμή. Μιλάμε για πυκνή οσμή, δηλαδή να κλείσει τα παράθυρα. Δεν είδα κανένα στοράκι, κανένα αυτό. Τι σκατά γίνεται με τα αέρια τώρα τελευταία, μήπως φεύγουν λίγο, ξαμολιούνται και δεν υπάρχει ελεγχός.
3: Παιδιά, αυτό που λέμε πάντως, εγώ για την Κράβα το έχω δει εδώ και αρκετές μέρες. Δεν ήξερα όμως ότι όντως ο Λέβητας.
0: Α, να τη είδες, την έχω εδώ πέρα μπροστά. Αναστέλλεται τη λειτουργία του σχολείου στην Κράβα την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Να έχουμε τα πορίσματα μετά για την οσμή, λέει ο Δούκας. Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε το πόρισμα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια του παιδιού μας δεν παίζουμε, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων.
3: Βέβαια.
0: Και συνεχίζουμε με το φλέγον ζήτημα της επικαιρότητας. Ο Νίκος Καρβέλας τα αποφασίζει, λέει. Παρακαλώ, ναι.
3: Παιδί μου, πάντα φοβάμαι στην Ελλάδα αναλαμβάνουν ένα δρόμο. Το βλέπεις το δρόμο κάπως φτιαγμένο, ναι. Μετά από λίγο καιρό το βλέπεις με λακκούβες. Αναλαμβάνουν, ξέρω εγώ, να φτιάξουν. Ότι πάντα φοβάμαι ότι έχουν κάνει τις γραμμές του φυσικού αερίου. Ότι κάποιος
1: έχει κάνει τη βλακεία.
3: Κάποιος έχει κάνει τη βλακεία, έχει ρίξει τα λεφτά για να βάλει κάτι στην τσέπη του. Πάντα, πάντα, πάντα. Δεν αισθάνομαι
1: ασφάλεια.
3: Ασφάλεια.
0: Αισθάνεσαι λίγο ότι αποτύχει, ζούμε μερικές φορές.
3: Ναι. Και λέω, εύχομαι, γιατί αυτά μπορεί να ήταν και του παρελθόντος, η κυβέρνηση και του Μητσοτάκη και όσες έρχουν στο μέλλον σε αυτή τη χώρα. Ναι. Ρε παιδί μου. Ό,τι λένε να το κάνουν και να το τηρούν, να τσεκάρουν αυτούς που κάνουν αυτά που λένε είναι σωστά.
1: Είναι.
3: Τηρούν τους κανόνες.
0: Άχωνας. Αυτό είναι το.
3: Να γίνουμε κάποια φορά και εμείς. Η
0: διαχρονική παθογένεια της Ελλάδας, ναι, και όλων των χωρών των Βαλκανίων. Βαλκάνοι είμαστε.
3: Ναι.
0: Θα φάνε όλοι από παντού. Θα βγει να πούμε ένα κονδύλι για ένα έργο, θα πέσουν πέντε να φάνε. Μετά θα βρουν τις τρύπες, θα πούνε κάτι δεν πήγε καλά εδώ.
3: Παιδί μου, να φάνε. Αλλά να τα κάνουν σωστά. Αλήθεια, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε να φάνε, αλλά να γίνουν σωστά.
0: Μα όταν κοστολογείς ένα έργο και το αιτιολογείς και όλα, θα δεις πώς ακριβώς το φτιάχνεις. Εκεί δεν μπορείς να ξεφύγεις. Στην αναφορά που θα κάνεις, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Λες τόσα μετά θα χρησιμοποιήσω, τόσα εργαλεία θα βάλω, τόσο λίνες θα βάλω και μετά ξαφνικά λείπουν πράγματα. Πώς λείπουν πράγματα? Από τη Λαμογιά, του Βαλκάνιου, του Μέσου Βαλκάνιου, γιατί δυστυχώς. Έτσι, εμείς έχουμε αυτή την ιδιότητα. Πάνω η Βόρη Λαϊ είναι πιο τυπική.
1: Έλα μου, δεν το κάνατε σφαίρα νιούς σήμερα.
0: Σε παρακαλώ, άσε με να πάω. Δεν με αφήνει.
3: Sorry κιόλας.
0: Και τώρα πάμε στο Zoom.
3: Σε ενοχλούμε.
1: Περιμένω τον Καρβέλα και τη Βύση.
0: Ακριβώς, περιμένει.
3: Γι'
0: αυτό, δημιουργώ αναμονή. Λίγο λοιπόν πριν περάσουμε στην είδηση για τον Νίκο Καρβέλα, θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Ο Νίκος Καρβέλας, μετά την ανοιχτή και δημόσια κόντρα του με την Άννα Βύση, θα αποφασίζει πλέον ποιος θα ερμηνεύει τα τραγούδια του. Λες να είναι η στιγμή μου.
4: Ναι.
0: Από το 12. Αφού πριν από μερικές ημέρες προχώρησε σε ανάκληση της εντολής που είχε δώσει την αυτοδιαχείριση για τη διαχείριση του καλλιτεχνικού έργου του. Α, μάλιστα.
3: Τι σημαίνει αυτό, εξήγησε το, ναι, γιατί εγώ το κατάλαβα.
0: Η αυτοδιαχείριση. Είναι, ρε παιδί μου, ο φορέας αυτός που εκπροσωπεί, ναι, τους δημιουργούς και εκεί δίνεις, ας πούμε, την υπογράφηση και λες, παιδιά.
5: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
7: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
6: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
7: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
7: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Oh, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
13: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
14: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
13: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
14: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
13: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
14: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
13: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
14: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
13: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
15: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-024-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
16: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
17: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
16: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
17: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
16: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
17: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
16: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
17: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
18: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
0: Ναι, αυτή η εκπαιδεύση θα κάνει και ένα εκατομμύριο ακολούθου.
1: Θα το
0: έχουμε συνδυάσει ότι ο άλλος έχει 300.000 ακόλουθους, άρα έχει λύσει τα προβλήματα της ζωής του. Εγώ έτσι το λαμβάνω αυτό, ρε παιδί μου. Ότι ναι, οκ, okay, δουλεύω. Είμαι, κάνω μια δουλειά. Δουλεύω κάτω στην πόρτα. Δουλεύω από εδώ, από εκεί, στο Δήμο. Δεν ξέρω.
1: Οτιδήποτε. Δεν λέω ότι είναι κακό. Απλά για μένα είναι κάτι το αυτονόητο.
0: Το σύνδεσα μόνο ότι.
19: Αυτούς που ασχολούνται με τα social δεν είναι αυτονόητο.
0: Okay. Δεν είναι αυτονόητο, όχι φίλε, τι λες τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων. Θα τη στηρίξω. Αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Σε παρακαλώ.
1: Το ότι έπεσε το 100 το είδατε.
0: Τι έπεσε?
1: Το 100.
0: Έπεσε το 100.
1: Έπεσε το 100. Το είδατε. Άμα προσπαθούσατε χθες να πάρετε τηλέφωνο το 100, την άμεση δράση.
3: Πήρες το 100 χθες.
1: Εννοείται. Εννοείται ότι το πήρα γιατί.
0: Για να δεις αν δουλεύει.
1: Ναι.
3: Παιδιά, δεν είναι δυνατό.
0: Καλά είναι, απλά θέλω εδώ αν δουλεύει.
1: Αφού έβγαλε ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία και λέει ότι παιδιά έπεσε το 100. Άμα θέλετε να επικοινωνείτε με το 112.
3: Άρα υπήρχε λύση.
1: Υπήρχε λύση, αλλά έπεσε το 100.
3: Το ότι εσύ πήρες το 100 να δεις αν λειτουργεί.
1: Τα πάντα τσεκάρω, εσύ μου το έμαθες αυτό, Νάνση.
0: Αλλά πώς πέφτει το 100, ρε φίλε. Δηλαδή δεν το έχω ξανακούσει ποτέ αυτό στη ζωή μου.
1: Θα μου έλεγες, το τσέκαρες εσύ.
3: Μα είπα να γεις.
1: Ότι έπεσε το 100. Έπεσε το 100.
0: Ρεπορτάζ.
3: Τι έκανε, τούτ.
1: Δεν χτύπαγε και δεν έκανε τίποτα. Νεκρό τελείως.
3: Είναι αυτό που λέγαμε.
0: Μήπως μας χακάρανε.
1: Μετά σκέφτηκα να πάρω και το 112 να δω αν δουλεύει.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αλλά λέω άστο.
3: Για κακός δεν πήρες.
1: Τι θα έλεγα, μωρέ, με το σηκώρανε.
3: Ότι παίρνω να δω αν λειτουργεί.
1: Να τσεκάρω με.
3: Γιατί αγχώθηκα. Μας έπεσε η μία, έχουμε την άλλη.
19: Πάμε σε βέη και φόμαστε.
20: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
21: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
5: τι κουαλίτα.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέχονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Happy Days Bazaar, στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
14: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
17: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
16: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Να δω

0: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που, που τελειώνεις μια καλή σειρά, ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
1: Λοιπόν, Γιώργο, είσαι έτοιμος για τα φάκελα?
0: Δεν της είπες κάτι να κάνει?
1: Ναι, είπες όχι τώρα, με το που βγήκαμε, αμέσως να με δώσεις.
0: Καλά σου λέει, τα φάκελα.
2: Να σας υπενθυμίσω ότι όταν λείπει ο Γρηγόρης, εγώ κάνω κουμάντο εδώ μέσα.
1: Από πότε?
2: Από πάντα.
1: Κλείσ' το στόμα σου, ρίξε το σήμα.
3: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
1: Έτοιμοι να παίξουμε τα φάκελα.
5: Είμαστε εδώ έτοιμοι να παίξουμε τα φάκελα.
1: Πες, Γιώργο μου.
0: Πάρτε τηλέφωνο στο, δεν ξέρω, για πες το τηλέφωνο, δεν το θυμάμαι ποτέ.
1: 2-11-7-7-9-31.
0: Πήρατε κατευθείαν για να παίξει τα φάκελα για 1000 ευρώ σήμερα που δεν έχουμε δώσει φράγκο. Δεν αντιδράω καλό, δεσίδες, δεν τον εντυπωσιάζει πια.
6: Δώστε ό,τι θέλετε.
0: Ορίστε, δεν θα πάρει κανείς ποτέ τίποτα. Λοιπόν, έλα, καλημέρα, καλημέρα. Μ' ακούτε?
6: Ναι.
0: Ναι.
6: Μιλήστε, κυρία μου.
0: Ναι, δυνατόν.
6: Μιλήστε.
0: Πάρτε στο 100.
2: Δεν δουλεύει ούτε αυτό.
0: Τι έχει έγινε?
1: Πέσει το 100. Ξανά, κλείστο.
0: Έλα, επόμενη γραμμή. Δεν... Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Να μιλήστε, κυρία μου.
6: Μιλήστε,
0: καλημέρα.
6: Πια.
0: Παιδιά, κάτι έχει γίνει. Δεν γίνεται δύο γραμμές να μην δουλεύουν, να βγαίνουν στον αέρα.
6: Ναι, Γρηγόρη μου.
0: Κάτι έχει παιχτεί. Δεν είναι δυνατό, ψάξω, ψάξω. Το έχω ζητήσει τόσες φορές.
1: 2-11-7-7-9-32. Πάμε.
0: Μα είναι δυνατό τώρα να συμβαίνει αυτό το πράγμα?
2: Βρε, καλημέρα. Νίκο μου, βρε, Νίκο μου, αυτά
0: καλημέρα. Καλημέρα. Κάνουμε πρωταθλητισμό. Καλημέρα. Καλημέρα, μωρέ.
2: Έλα, παιδιά,
0: παιδιά κάτι δεν κάτι. Ναι, σίγουρα. Πάρτε στο 32, ρε παιδιά.
7: Έλα, παιδιά.
0: Έλα, να
1: το έχουμε.
0: Μα πού είσαι?
7: Έλα, τι κάνουμε.
0: Εσύ ήσουν. Εσύ ήσουν. Και δεν μιλούσε.
2: Ο φίλο μα εδώ είναι στο 31 ή στο 32.
0: Στο 32, βγήκε στο 32. Το όνομά σα.
7: Πώ?
0: Το όνομα, το όνομα.
7: Ντένι.
0: Ντένι ή Ντέμι.
7: Ντένι.
1: Μενή, από Διονύση.
0: Ντένι.
7: Από Διονύση.
0: Έλα, Διονύση, έλα, Ντένι μου. Λοιπόν, θα παίξει τα φάκελα, έχει ξαναπέξει ποτέ τίποτα εδώ πέρα? Κανένα παιχνίδι?
7: Χρόνια πριν.
0: Χρόνια πριν, θα το θυμόμουν το όνομα, ναι. Τι είχε παίξει, θυμάσαι?
7: Το Beat the Bomb.
0: Beat the Bomb, είχε κερδίσει τίποτα?
7: 80 ευρώ.
0: Α, εντάξει. Εντάξει. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κερδίσει 1000 ευρώ τώρα, παίζοντα τα φάκελα. Λοιπόν, έχω 1, 2, 3, 4, 7 φακέλου, θα διαλέξει 3. Πρέπει να κάνεις άθροισμα 5, έτσι. Λοιπόν, έχουμε το στόμα, τη γλωσσάρα εδώ πέρα. Την τσιπούρα, τις πατούσες, τα μπαλάκια, το κοτόπουλο, ένα σόβρακο και μια μπανάνα.
7: Ακού. Τις πατούσες.
0: Περίμενα να τα βρω.
1: Πατουσάκιας.
0: Περίμενε, είσαι πατουσάκιας δηλαδή. Ωραία, οι πατούσες βγήκανε.
7: Θα πάρουμε τα ωραία τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια. Σταμάτα ρε Ντένι.
1: Και εις
0: πάτη πρέπει. Έλα, μπαλάκια βρήκα, πατούσες έχουμε. Είμαστε καλά μέχρι στιγμής.
7: Και θα κλείσουμε με το καθαρό το σόβρακο.
0: Το καθαρό το σόβρακο.
2: Το ωραίο το τίμιο.
0: Ακριβώς. Και θα ξεκινήσω με το σόβρακο κατευθείαν.
2: Γεια σου ρε Βασίλη ταξιτζή.
0: Το σόβρακο έχει μέσα τον αριθμό 1.
1: Δυνατό.
0: Είμαστε καλά, είμαστε χαμηλά.
2: Πάμε για 4 και για 0.
0: Βγάζω το 1 εγώ εδώ να το βλέπουμε. Και θα συνεχίσουμε με το... Σε πάω στα μπαλάκια, στα μπαλάκια.
7: Πάμε στα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια έχουν μέσα τον αριθμό 2 και χάσαμε.
2: Και γεια σας.
7: Δεν πάμε.
0: Πατούσες έχουν μέσα το 6.
7: Ω, καλά είσαι.
0: Άρα.
1: Αχ βρε Ντένι μου, κρίμα. Δώσε ένα δώρο τον Ντένι.
7: Δεν βοήθησε.
1: Αφού δεν ξέρω τι έχουν μέσα.
2: Έλα ρε Νάντσι.
7: Μια γνώμη ρε παιδί μου.
1: Μια γνώμη.
0: Ναι.
2: Να σου πω Ντένι, είσαι παντρεμένος?
7: Όχι.
2: Ελεύθερος?
7: Έτσι λέω.
2: Εδώ από Αθηνά.
1: Μια γνώμη.
0: Ναι.
2: Να σου πω Ντένι, είσαι παντρεμένος?
7: Όχι.
2: Ελεύθερος?
7: Έτσι λέω.
2: Εδώ από Αθηνά.

0: Νάντσι, βγαίνεις.
1: Βγαίνω, παιδιά, και θέλω να σας πω, επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ για την έκθεση του Γρηγόρη, μέχρι την Κυριακή θα είναι στο ΤΑΦ εκεί, στο Μοναστηράκι και δίπλα στην Ερμού, πάρα πολύ κεντρικά. Θα σας ανεβάσω στα social κάποια στιγμή ώρες και τέτοια. Νομίζω μπορείτε να πάτε, αλλά δεν ξέρω τώρα τις ώρες και τα λοιπά. Και σίγουρα θα πάμε κι εμείς κάποια στιγμή, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δεν πήραν πρόσκληση. Ήταν ανοιχτό όμως, βέβαια, η έκθεση. Δεν ήταν ότι ήταν κλειστή για το κοινό. Όποιος ήθελε ερχότανε. Το είπαμε στο ραδιόφωνο, τώρα πολλοί δεν το καταλάβανε. Σίγουρα θα περάσουμε κάποια στιγμή και αξίζει να περάσετε κι εσείς μια βόλτα να δείτε τη δουλειά που έχει κάνει ο Γρηγόρης. Όλοι με πιάναν χθες και μου λέγανε δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Ήταν πολύ ευχάριστη η έκπληξη. Όλοι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θέλω να σας πω ότι χορηγός της εκπομπής μας εδώ είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν, ναι, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, η καθημερινότητα είναι γεμάτη ρυθμό, δουλειά, γυμναστήριο, υποχρεώσεις, στιγμές για εσένα και μέσα σε όλα αυτά η σωστή φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής. Δεν είναι πολυτέλεια, Νάντσι. Είναι ανάγκη, ισορροπία,
1: ανάγκη,
2: προστασία, αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί για κάθε ηλικία, για κάθε στάδιο, για κάθε μέρα. Γιατί όταν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, νιώθεις δυνατή παντού. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα, ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεται από την Ιντερμετ.
3: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε αρχίσει πάρα πολύ. Βλέπω ότι έχει καλοκαιριάσει ξαφνικά. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να δούμε τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο.
2: Ποιο θα μας το πει?
3: Ο Σάκης Ανώτουλου.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 9 του Οκτώβρη, Παρασκευή, λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών. Και σήμερα, μάλλον και σήμερα η μέρα θα παραμείνει πάρα πολύ καλή από πλευράς καιρού, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια αυτής και ανέμους από διάφορες γενικά διευθύνσεις που θα διατηρηθούν εξασθενημένοι. Θερμοκρασία τις μεσημβρινές ώρες, μάλλον σχεδόν καλοκαιρινά επίπεδα, κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου, με πιο αυξημένη σχετική υγρασία από ό,τι τα προηγούμενα 24 ώρα. Και το Σάββατο θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, παροδικές συννεφιές κυρίως προς το μεσημέρι και μετέπειτα που θα πυκνώσουν προς το βράδυ και οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι με τον υδράργυρο κοντά στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα την Κυριακή προβλέπεται περισσότερη συννεφιά, μάλιστα η συννεφιά αυτή δύναται να δώσει κυρίως προς το απόγευμα βράδυ αργά κάποιες βροχές κατά διαστήματα, με τους ανέμους να παραμένουν γενικά εξασθενημένοι προς νότι στα 4 με 5 μπουφόρ και τη θερμοκρασία εξαιτίας της συννεφιάς να πέφτει λίγο και να μην ξεπερνά ο υδράγυρος 25

0: βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα και Τρίτη τα τελευταία στοιχεία θέλουν πολύ άστατο τον καιρό στην Αττική, κυρίως την Τρίτη, ίσως και την Τετάρτη, να έχουμε αρκετές βροχές, μπόρες και καταιγίδες, με τους ανέμους να γίνονται λίγο πιο βόρειοι, κυρίως προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, και τη θερμοκρασία να παρουσιάζει κάποια πτώση. Λεπτομέρειες φυσικά θα έχουμε από Δευτέρα την ίδια ώρα εδώ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Την Οκτώβρη, το 10ο καλό του χρόνου.
2: Εδώ έχω αρχίσει τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Άντε.
1: Νομίζω λοιπόν, και ο Ακύλας είχε έρθει χθες.
0: Ο Ακύλας ήρθε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Ακύλα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο παιδικό τραγουδάκι να βγάλουμε γραμμή, θέλω να κάνουμε ένα review σε μια ταινία. Μια παιδική ταινία.
2: Νόμιζα ότι θέλει να κάνει μια
0: εποχή των παγετώνων, νούμερο 4. Να ακούσουμε λιγάκι τι ακριβώς από τους ειδικούς.
3: Στο Netflix έχει βγει ότι που στο τέλος που κυνηγάμε τον τεράστιο δεινόσαυρο με την φίτσα που ήταν έτσι. Ο δεινόσαυρος που τους κυνηγάγε στη αρχή. Τον είπε κότα. Ο Ντιέγκο. Πολύ αστείο. Η ταινία με τα μαμούν και την εποχή των δεινοσαύρων.
0: Αυτά. Αυτό ακριβώς για τη ταινία. Ήταν spoiler, συγγνώμη, δεν πρόλαβα να το πω.
4: Spoiler,
0: σαχέρι. Αυτό ακριβώς γίνεται στην εποχή του δεινοσαύρου του νούμερο 3.
5: 989.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
12: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
13: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
12: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο Originale. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
13: Περφέτο.
12: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
15: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 6 μέρες δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Ακούω σφαίρα!
4: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
5: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
4: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
5: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
5: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
4: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι. Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα, στον Σφαίρα 989.

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright.
1: Oh, espera.
2: Espera.
3: Espera.
4: Πρωινό Φέρα.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
11: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
12: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
13: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
18: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Κόνο
1: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
2: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
20: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
21: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
22: Φτιάξε μου ένα καφέ.
21: Και στον πίνω σκέτο.
22: Και μη βάζει ζάχαρη.
21: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παλεύει.

0: Τι ωραία επανεκτέλεση διασκευή ήταν αυτή. Ναι. Ματιάμπα, έτσι, είσαι άλλος ένας αδικημένος τραγουδιστής για μένα. Φωνάρα ο τύπος, μπορεί να τραγουδίσει τα πάντα, υπέροχος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, παιδιά. Να συνδεθούμε με τον Βαλάντη, παρακαλώ. Γρήγορα.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργο. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαλάντη.
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ.
4: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα.
1: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
5: Έλα, αγοράκι μου.
1: Τι κάνετε, πού βρίσκεστε?
5: Βαλάντη, συγγνώμη τώρα που θα σου πάω στο που βρισκόμαστε εμείς.
1: Ναι.
5: Το θέμα είναι που ήσουν ασύχθες το βράδυ, δεν ήσουν καλεσμένο.
1: Και εγώ το βράδυ δεν άντεχα, είμαι πολύ κουρασμένος. Πήγα τα στιτσα όλα από την αρχή μέχρι το τέλος εκεί πέρα. Κατέβηκα από χθες το βράδυ, είμαι εκεί. Προχθές το βράδυ, μάλλον έχω χάσει τις μέρες.
5: Γιατί δεν σε είδα?
1: Γιατί ήμουν υπεύθυνος για να βάλω τα καρφιά στους τείχους.
5: Ναι.
1: Να μπουν τα κάδρα. Πώς θα μπουν τα κάδρα, μα
5: εσύ τα βάλε.
1: Εγώ τα βάλα. Τα ίσιο, τα αλφάδια, σαν. Ένα-ένα
5: προσεκτικά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Κάτι τζαμάκια, τα τζαμάκια τα καθάρισα όλα.
5: Πώς τα καθάρισες?
1: Του και μη παταβούρι. Του παταβούρι. Τις γωνίες. Πόσο δύσκολο να καθαρίσουν όλα.
5: Έκανες πολύ ωραία δουλειά.
1: Έκανα καλή δουλειά. Εγώ μόνο τα καρφιά βάλα. Δεν είδα το ολοκληρωμένο το αποτέλεσμα, αλλά έμαθα τα καλύτερα.
5: Ναι.
3: Όλοι με ρωτούσαν για σένα.
1: Εντάξει, και έχω κρατήσει και ένα το καλύτερο έργο.
5: Το τζούρνεψες?
1: Το κάθισα εγώ.
3: Ποιο?
1: Τι θα το.
3: Τη Μέρλιν.
1: Να ψάξει, δεν στυλίπει. Ψάξει, δεν στυλίπει. Αυτή τη τέτοια.
5: Τζούρνεψες έργο.
1: Τη Μέρλιν.
3: Η Μέρλιν.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήταν η Μερκούρη. Πάγα μου το πίνει.
3: Ρεσίτη, πιο μεγάλο πήρες.
1: Θα το φέρω πίσω. Θα το φέρω πίσω. Εγώ την Μερκούρη ήθελα να βάλω μέσα γιατί με είχε βοηθήσει πολύ τότε όταν ήταν υπουργός πολιτισμού.
5: Μας
1: είχε βοηθήσει πάρα πολύ.
3: Μα ζούσες τότε.
1: Μ' είχε ντύσει η αίρια. Είχαμε πάει στην Ολυμπία για την αφή της
3: φλόγας. Μα ζούσες τότε.
1: Ζούσα, ήμουν μικρό παιδί. Μ' είχε ντύσει, ήμουν η πιο μικρή αίρια. Ναι. Αυτή που κάθισε δίπλα στη φλόγα. Και άρπαξε η φλόγα και καρβούνια.
3: Γιατί τον φαντάζομαι η αίρια.
1: Ήμουν με σγουρό μαλάκι, πολύ ωραίο. Δεν είχα μουστάκια και μουσια τέτοια. Είχα καθίσει δίπλα και έλεγα κάτι. Ω, τα μάλα. Τώρα που είπε ο μάλα μου πει στη μέση από χθε.
3: Γιατί
1: ετοιμάζω και εγώ δικιά μου έκθεση στο Ζεφύρι.
5: Ζήλεψες,
1: σύντομα όταν τελειώσει ο Γρηγόρη. Είναι κάποια αντικείμενα,
5: ναι,
1: τα οποία με έχει δώσει ο Καρβέρας,
3: ναι,
1: και θα τα βγάλω σε έκθεση. Έχω, ας πούμε, η κουστούμη από τη μάλα. Έχω κάτι κυροπήγη από τους δαίμονες. Πολύ ωραία,
5: λες.
1: Ναι. Ό,τι υπήρχε που έχουν συνεργαστεί.
3: Πώς θα τη βαφτίσεις?
1: Πάρτα μου λέει να μην τα βλέπω.
5: Ναι.
1: Τα είχε σε μια αποθήκη και του λέω, ας σας ξεχρεώσω εγώ, θα τα μαζέψω όλα.
5: Πώς θα την πεις στην έκθεση?
3: Ο Γρηγόρης την είπε φως.
1: Φως. Θα την πω νερό τηλέφωνο, ξέρω εγώ πώς θα την πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, να σε πω και την κίνηση, να σε πω το ριζικό, γιατί γίνεται ένας πραγματικός χαμούλης σήμερα εδώ πέρα κάτω. Έχει, να πούμε, πολλή κίνηση στον ανεβασμό στην Εθνική Οδό, στον κατεβασμό από Περιστέρι μέχρι εκεί να στρίψει για Εγάλεο. Έχει πολλή κίνηση από το Δαφνί μέχρι το Ορμοκαίδιο. Έχει κίνηση που αλλού στην Αττική Οδό, εκεί πέρα κλασικό κομμάτι από Ζεφύρι μέχρι το Μολ. Ανοίγει ένα μικρό κομματάκι εκεί στο ύψος της Νέας Ιωνίας, αλλά μετά μην τρέχετε πολύ γιατί μετά σταματάει και πάλι. Και έχει πάρα πολύ κίνηση στην Πίνδο εκεί πέρα που ενώνει από την Κατεχάκη για να βγει στην Μεσογείο και στην άλλη, ως την Ένδικη Φυσίας. Αυτά πάνω κάτω παραλιακές είναι καλές. Οι βουλιαγμένες κάτι εκεί, τόπους εκεί στο City Plaza, προσέχετε στην Γλυφάδα, δεν είναι πυγμένο. Και αρκετή κίνηση στον ανεβασμό από Βούλα για να πάει στη Βάρη.
5: Τέλεια.
1: Αυτά. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
5: Φιλάκια.
1: Θα τα πούμε, θα είμαι εγώ στην έκθεση σήμερα πάλι.
5: Α, θα ξαναπάς.
1: Θα παίξω αξόφωνο, ναι.
6: Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
7: Πάω να την πέσω λίγο, γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πάμε να δώσουμε και ένα καλάθι κρέατα και για σήμερα. Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με ανθρώπους που περιμένουν εκεί να σας συμβουλεύσουν ποιο είναι το κατάλληλο κομμάτι κρέατος να πάρετε για αυτό που θέλετε να δημιουργήσετε για την κάθε μέρα που θέλετε να μαγειρέψετε. Με πάρα πολλά καταστήματα και στη Νέα Ιωνία έχει, και στον Άγιο Στέφανο έχει, και στην Αργυρούπολη έχει, και στο Περιστέρι έχει. Παντού έχει μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος. Οπότε στείλτε μήνυμα, γιατί θα δώσουμε και σήμερα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα για εσάς με πολύ πολύ αγάπη. Τώρα στείλτε μήνυμα στο Vibe 6936-10-10-22, Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσε εργασίες στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr. Ειδικά αν είσαι κρυός ή ταύρος, είναι η μέρα σου. Τα ζώδια από την Άνση Αντωνίου.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Λοιπόν, τα ζώδια μου το είχε ζητήσει προχθές. Ποιος είναι? Αργής.
1: Κουρκούλης ρε φίλε.
3: Πριν πω τα ζώδια, θα σας πω ότι στην παρέα μας είναι και το Jack and Jones. Δύο νέοι προορισμοί για ανδρικό στυλ είναι εδώ. Jack and Jones στον πρωτόροφο του The Mall και στο Χαλάνδρη, στη Λεωφόρο Παντελής 4. Πήγαινε από εκεί, ανακάλυψε τις νέες συλλογές, μοναδικά denim και όλα τα must have κομμάτια της σεζόν σε τιμές που θα αγαπήσεις. The Mall Athens και στο Χαλάνδρη για να ανακαλύψεις όλα τα trends, γιατί όλα ξεκινούν από ένα Jack and Jones outfit.
4: Βάλαμε χορηγό στα ζώδια.
0: Δεν κατάλαβες, μας τα ζητάνε τα ζώδια όλοι χωρικοί. Λέω παιδιά, εγώ τα ζώδια δεν τα πουλάω. Είναι της κουβαρούλας μου.
3: Αυτός θα τα πουλάει. Γεια σου ρε Μαραντόνα.
4: Μαραντόνα το βράδυ μαζί, ε.
5: Πώς να μη σε ξαναδώ. Κάθε όνειρό μου έχει το όνομά σου.
3: Είσαι μαζί με το Μαραντόνα. Κλείστο να το βήμα. Κλείστο να τώρα με
4: κλευρίζεις. Κάθε Παρασκευό Σάββατο είμαστε εκεί στο Έντεν, στη Θεσσαλονίκη, μαζί με Μαραντόνα και Γαλμάνη.
0: Χαρά που θα την πάρει η Ιουλία.
5: Απόψε που μου λείπεις νιώθω πως θα τρελαθώ.
4: Και με το Μιχάλη.
3: Τρετζίδι.
4: Ναι.
5: Ξέρω πως.
3: Λοιπόν, είμαστε live στο TikTok. Πάμε Παρασκευούλα σήμερα, μην ξεχνάτε, έχουμε το πάρτι μας. Όλοι μου το ζητάτε, όλοι μου το λέγατε. Χθες μου λέγατε τόσα ωραία λόγια εκεί στην έκθεση. Πάμε να ξεκινήσουμε τα ζώδια. Οι μισοί μου λένε γιατί ξεκινάνε νωρίς και δεν τα προλαβαίνουν, και οι άλλοι μου λένε γιατί καθυστερείτε. Ας πούμε, στο μπαρ ήταν ένας φίλος, έτσι με το μακρύ μαλλί, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, κρυός.
5: Γιατί πικραίνεσαι.
4: Πάντως πολύ αγάπη, όντως παίρνουμε όλοι πολύ αγάπη
3: πολύ.
4: Σε αυτό το πρωινό.
3: Κρυός λοιπόν. Προστατεύστε τον σύντροφό σας από τις περίεργες αντιδράσεις σας, τις οποίες εκλαμβάνει ως απόρριψη. Νομίζει ότι δεν τον θέλετε. Ξεκαθαρίστε τις θέσεις σας, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρετε να πετύχετε τους στόχους σας.
4: Κάτι έγινε με τον ήχο, για δες.
3: Πειθαρχήστε σε θέματα που αφορούν τον εργασιακό σας χώρο και τις επιθυμίες των συνεργατών σας.
5: Πώς να μη σε ξαναδώ.
4: Παιδάκια μου, μισό λεπτό, το βλέπω, το βλέπω. Κάτι τους κάνω νόημα, το βλέπω, το βλέπω.
5: Πώς να ζήσω μακριά σου. Εγώ πάντα θα
3: είμαι Μιχαηλίδων, μ' ακούς, λέω τον Ταύρο. Βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας και ξεφύγετε από την καθημερινότητα που σας πνίγει.
4: Ναι.
3: Δεν χρειάζεται να κάνετε πάντα του κεφαλιού σας και να αγνοείτε επιδεικτικά τις γνώμες των άλλων. Μια μικρή εκδρομή μακριά από το χώρο που κινείστε θα σας δώσει κουράγιο να συνεχίσετε.
0: Έμαθα ότι εχθές η Τίνα Μιχαηλίδου έκλεισε ένα πολύ ωραίο deal με τον Τάσο Ντούγκα.
3: Αλήθεια.
0: Άμα θέλετε μπορώ να σας πω και τι.
3: Τι?
0: Να πω Τίνα.
3: Πάμε σε αλλαγή. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας εδώ πέρα. Φιλιά στην Πάτρα. Γεια σου Στέλλα. Στην Αναστασία μου. Στη Σιμέλα και στην Αγάπη.
0: Γεια σου Μίνα μου γλυκιά. Ο Περά παιδιά εκεί στα φανάρια του Βλάχου απέναντι.
3: Ήρθε και η Μίνα μας θες.
0: Κούκλα η Μίνα εχθές με την κοράκλα της.
3: Πείτε μου λίγο, αυτή η εβδομάδα πέρασε γρήγορα?
4: Αυτή η εβδομάδα πέρασε γρήγορα.
0: Πέρασε αργά και βασανιστικά.
4: Πού λέω τώρα, μα για όλο το σχολείο.
0: Μία εβδομάδα που.
4: Που τι.
0: Να πάει και να μην ξανάρθει.
3: Για μένα δεν ξέρω, ρε παιδί μου, έφυγε νερό.
5: Όπου κι αν είσαι.
3: Και περνάω στα διδυμάκια. Ζήστε το σήμερα όσο καλύτερα μπορείτε, μια και ο φόβος δεν σας βοηθάει να ζήσετε το παρόν. Τολμήστε να προβείτε σε αλλαγές τις οποίες οι άνθρωποι που σας περιβάλλουν δεν φαντάζονται. Δρομολογήστε τις υποθέσεις σας που εκκρεμούν εδώ και καιρό χωρίς βιασύνες. Γλυκό φιλί θα στείλω στον Νίκο Κουρκούλη που τον αγαπάω τόσο πολύ.
5: Κάποιες νύχτες.
3: Σας έχω πει ότι όταν τον βλέπω τον Νίκο θέλω μόνο να γελάω και να περνάμε καλά. Δεν μπορώ με αυτό το πρόσωπό του.
5: Και θα κρατώ τη γεύση σου από το φιλί στο στόμα.
3: Καλημέρα και στη Λένα από την Αλβανία.
4: Μπορείς να μοιάζει λίγο με τον Νίκο από την Νησιώτισσα.
3: Όχι ρε, έχουν τελείως διαφορετικό στυλ. Επειδή μόλις τον βλέπω θέλω να γελάσω, με κοιτάει και θέλω να πέσω κάτω. Το παθαίνεις αυτό με ανθρώπους. Είναι τα μάτια του που γελάει η ψυχή του. Είναι πως με το Λιανό που σκέφτομαι κάτι πονηρό, θα πει κάτι βλακία, θα πει θα γελάσω.
1: Πόσο γελάσαμε με τον Κουρκούλη στο Survivor.
3: Πες μου ρε παιδί μου.
1: Πεθάναμε στο κέλιο, ήταν η δεύτερη φορά που ήρθε φέτος, δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
3: μα δεν έχει τρομερό χιούμορ αυτός ο άνθρωπος.
1: Κριτική επιτροπή τώρα, εγώ ο Κουρκούλης και η Στεφανία. Κλάμα.
3: Δεν μπορώ. Είναι και αυτά που κάνει τα υπόκοφα που κάνει κάτι τέτοια. Υποφέρω. Καλημέρα και στην Ειρήνη από τη Λιβαδιά. Γεια σου Δημήτρη από Ηράκλειο.
1: Και τη φωνή έτσι. Τους καλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές.
3: Βέβαια.
1: Υπάρχει τίποτα.
3: Σε όλους τους ταξιτζίδες, γεια σου Κώστα.

0: τα καρκινάκια. Μην παραδώσετε εργασίες που απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς σε ανίδεους ανθρώπους. Στήριξτε τις πρωτοβουλίες του συντρόφου σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στις επιλογές που κάνει. Δεν έχει όρεξη για καυγάδες, αν και με τον τρόπο σας προκαλεί εντάσεις με τον τρόπο του. Λοιπόν, έβλεπα χθες τη Λίτσα Πατέρα που έλεγε στα ζώδια ότι η Αφροδίτη μπήκε σε είναι ανάδρομη, γιατί μπήκε ανάδρομη στο Σκορπιό. Το νου σας, αυτό σας λέω μόνο.
1: Τώρα μα θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
2: Στη στιγμή που το μυαλό μου γύριζε σε σένα, τα έλεγα ξανά στο νέο.
0: Μου στέλνετε σήμερα πως είμαι, τι είμαι. Είμαι χάλια.
1: Γεια σας Εύα.
0: Είμαι Άγνης.
1: Γεια σας Μαρίνα. Γεια σας Κατερίνα.
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις. Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
4: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
3: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
4: Περφέτο.
3: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
6: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
9: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
10: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
10: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
9: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
10: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
9: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
10: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
11: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
12: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
12: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
13: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
14: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
17: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
16: Φαίνεται.
17: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
16: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
17: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
16: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
17: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
16: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
18: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
19: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
18: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
19: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
18: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
19: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
18: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
19: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
20: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: break και πολύ σύντομα κοντά σας. Μην ξεχνάτε, το πάρτι της Παρασκευής έρχεται.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί. Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
3: Καλώς την.
4: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
3: Πού το κατάλαβες?
4: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
5: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά. Και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
11: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστη!
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστη!
20: Πολλά, σενιόρ Μακής!
17: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
21: Eurojackpot!

0: αμέτρητα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
4: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
5: Η ζωή είναι μικρή, φόρα το καλοβρακί, πρωινό σφαίρα.

0: Θα δώσουμε καβράγκο, τι θα γίνει.
1: Αν θα το δώσουμε, λέει.
0: Να το δώσουμε, παραγγείλω.
2: Κίκι.
3: Εκείνο.
4: Εδώ είναι το πίτσε μπομ.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
1: Παρακαλώ. Γιατί δεν μιλάτε πάλι, τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα.
0: Πάρτε στο 32 παρακαλώ, γιατί το 31...
6: Καλημέρα.
0: Άνα, καλημέρα. Το όνομά σας.
6: Τζένι.
0: Τζένι, είστε στο... Πού είστε, στο διάδρομο. Ακούμε πολύ βάθος.
6: Η πολυκατοικία, επειδή σφουγγαρίζω.
0: Α, σφουγγαρίζετε, μάλιστα.
1: Τζένι είναι δικιά μας.
0: Τζένι είναι δικιά μας.
1: Είναι πελατάκι, Τζένι.
0: Αφήστε λίγο τη σφουγγαρίστρα, μήπως πιάσουμε τίποτα λεφτά τώρα εδώ στο Beat the Bomb. Μας ακούτε καθαρά, εσείς τουλάχιστον.
6: Ναι.
0: Τώρα σας ακούμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, το ξέρετε το παιχνίδι.
6: Ναι,
0: το ξέρετε. Άρα έχετε κερδίσει ποτέ στο Beat the Bomb ή σε κάποιο άλλο παιχνίδι εδώ του πρωινού.
6: Ναι, 80 ευρώ πριν 2 χρόνια.
1: Άντε να δούμε τι θα κάνει σήμερα, Τζενάκι.
6: Θα το αφήσουμε, μακάρι.
0: Λοιπόν, εσείς ξέρετε, ακολουθήστε το ένστικτό σας και. Παραγγεί, Beat the Bomb, παίζουμε!
5: Beat the Bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 2 ευρώ. 18. 38. 48. 57 ευρώ.
0: Αμάν.
1: Λέτε, τι Beat the Bomb είσαι εσύ.
6: Δεν πειράζει.
1: Άντε, Τζενάκι μου, θα ξαναπάρεις εσύ.
0: Ήτανε πλίτσι, δεν
6: πάω. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

0: Ποιος το είπε αυτό, ποιος το είπε, ποιος το είπε αυτό, ποιος το είπε, ποιος το είπε. Ποιος είπε πως η τέλεια ποιος κουζίνα
1: είπε,
0: πρέπει να είναι και περιπλοκή.
1: Ποιος είπε.
0: Ακριβώς. Αυτό που χρειάζεται είναι οι σωστές επιλογές για premium απλότητα. Αλίτλ θα βρεις air fryer, πρακτικά μπόλους ερευνήσματος και συστήματα χεροπύρουνων από αναξύτωτα τσάλια αλλά και premium τηγάνια και κατσαρόλες, όλα σχεδιασμένα για περισσότερη καινοτομία και ευκολία στην κουζίνα σου. Κάνε τις μικρές σωστές επιλογές και δώσε στην καθημερινή μαγειρική σου αέρα πολυτέλειας. Λίτλ, γιατί αξίζει.
1: Παναγία, ποιο ήταν αυτό το τραγούδι που είχαμε κάνει βίντεο που εγώ συγχώρευα. Ποιο είπε μάτια μου. Ποιο είναι αυτό, το ξέρεις ρε Γιώργο, ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Να το βάλουμε μία τώρα.
0: Μάμιος το λέω μας.
1: Google ρε το λίγο Παναγή.
0: Να ζήσε μάτια μου.
1: Λοιπόν, με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό σούπερ και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Το βρήκε το Αλάνι.
0: Καψάλισε, καψάλισε, έρχεται σύντομα.
1: Μου είπε τι ετοιμάζει το αγόρι μου. Βάλ το λίγο.
0: Που εγώ το βάλω αυτό.
1: Ναι. Ποιος είναι αυτό.
0: Κάτσε το φωνάκι μου.
2: Έλα, είμαι με το φορτηγό τώρα. Πρέπει να σβήσω να βάλω βενζίνα.
1: Πόπο, φτιάχνω με τρελαίνω.
2: Για να βάλω πετρέλαιο σου λέω, κλείνω, σε παίρνω μετά.
1: Περίμενε λίγο ακόμα. Ποιος το είπε κούκλα μου. Ποιος.
2: Έλα, πρέπει να κλείσω λέω, να βάλω βενζίνα.
1: Κράτα το λίγο. Κράτα την κάνουλα.
0: Ποιος σου είπε μάτια μου.
1: Ναι. Η καρδιά μου λαχταράει να γίνει τερίμε την ίδια σου.
2: Έλα, το βάλει ο Νίκος.
0: Έλα, το βάλει ο Νίκος, το βάλει ο Νίκος.
1: Αμάρε ξενέρωτε Παναγή.
0: Ξενέρωτος είναι μόνο.
2: Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν, παιδιά. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής μας είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής. 11-14, παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε σε break να επιστρέψουμε με το πάρτι. Τι λέτε. Έλα, φύγαμε.
3: Πάμε σε break και φάμαστε.
4: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
5: Euphoria.
4: The Beat. Τε, τι λέτε. Ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
8: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Χθες έκατσα να δω Premier City United.
10: Κάτιο. Σφαίρα 989.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά, αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
15: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
5: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
15: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
15: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
5: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
16: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ε, ώρα για εσπρέσο.
17: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
16: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
17: Περφέτο.
16: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
18: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 2210-44-222.
19: Ακούω σφαίρα!
20: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
21: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφί.
22: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
21: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
22: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
21: Στα πικεφί. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφί. Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
23: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
24: Κατάστημα PKF. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
25: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
26: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
25: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
26: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
25: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
26: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
25: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
26: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
25: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
26: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
27: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
28: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
27: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
25: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
27: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
25: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
27: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

Να σου πω, θα πάρω το Γρηγόρη να το ξυπνήσω, να του πω ότι έχεις κάνει την εκπομπή εδώ. Κυριάκη Βιωτίας, ε. Εδώ δεν είμαστε, Κυριάκη FM.

0: Ας ακούσουμε λίγο Βύση.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Παναγή, δεν ακούγομαι.
1: Ποιος σου είπε δεν σ' αγαπώ?
2: Ποιος το είπε, Παναγή μου, ότι δεν σ' αγαπώ?
1: Καναπέξω μαζί.
0: Βάλε την αλήθεια ψυχή, δεν του Καρβέλα.
1: Σε κάθε λιό βασίλειο.
2: Αμάνα, αμάνα, αμάνα. Πάρε και αυτό να έχεις.
1: Πονώ για να στενάζω.
2: Η σειρά δεν είναι τυχαία.
1: Να γυρίσεις σπίτι μας.
2: Έλα, παιδιά.
1: Καρδιά μου στο φωνάζω.
2: Πάμε για τις αφιερώσεις σας. Ο Γιώργος έχει πολύ όρεξη σήμερα.

0: μέσα δεν έπαιξα πουλάκι μου.
1: Γίναν όλα θέμου.
2: Καλημέρα Παναγή, καλημέρα παιδιά. Χαιρετισμού στο Μάρκο, τον οδηγό από το Μάριο από Γερμανία.

0: Κωνσταντίνε μου, λίγο το επίπεδο πια.
1: Το έχουμε χάσει.
2: Δεν έχουμε επίπεδο εμείς.
0: Έλα!
2: Μέγισε και σένα.
0: Λίγο για όνομα του Θεού.
2: Γλυκό φιλί και στα κορίτσια μου εκεί στο 5fashion.gr.
0: Έλα.
2: Με τις ρουχάρες του.
3: Κόσμε μου, πού είσαστε?
0: Τι είτε καντάνστε.

0: αυτοκίνητο.
1: Βασανίζεις στο πέρασμά σου.
0: Με συγκλονίζεις, Παναγή. Αφιερωμένο σε όλους όσους μας ακούνε.
2: Η Άννα λέει, παιδιά, συνεχίστε έτσι. Μπράβο, Νάνση, με αυτά τα τραγούδια. Τι να πω. Όλοι τόσοι ντέκα πια εκεί έξω.
0: Σε βλέπω κουνιέσαι λιγάκι.
2: Τώρα κάτι μου.
0: Κάτι γίνεται.
2: Κάτι μύρισε. Κάτι με ηλέκτρισε μέσα μου.
3: Στην αγάπη μας να βαγγίσαι με και την κομμάς.
0: Βάλε και κατσίγενη μετά.
3: Ακυβέρνητο το καράβι.
2: Αμάνα!
0: Σε όλα τα κυβέρνητα!
2: Ναι! Ναι!

0: η Άτζελα εχθές. Καλό και ότι ο φίλος μου ο Κώστας δεν πάει πίσω.
1: Ο Κώστας έλεγε ότι μας έλεγαν
2: αντιλό
1: καιρό. Μπήκε κι αυτό.
0: Γεια σου Τατιάνα από τα Χανιά.
1: Και πυργάκι που ζητάνε.
3: Λιώ, μωρέν ηχογραφής λίγο περίμενες.
1: Καλημέρα στο Γιώργο.
0: Όχι, αν θυμούν, συγγνώμη, εγώ δεν είμαι βλάχος.

0: shop το Effort Design και σε όλα τα κορίτσια στην ομάδα του Effort Design που ήρθαν χθες και ήταν κούκλες.
1: Να πω και μια καλημέρα στο γείτονά μου στην Κεφαλονιά. Γεια σου Δημήτρη Χατζη.

0: Άννα λέει, οριακά δεν πιάνω κόσμο στο τρένο να στήσουμε χώρο.
1: Πιάς τους όλους καλέ.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας. Τι θέλετε να ακούσετε, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Nancy.Antonio. Τώρα Τζιλιανός δεν σας λέω γιατί δεν...
1: Όλα τα βλέπουμε, μην νομίζεις.
2: Γεια σου ρε Γιάννη.

0: ένα δυμάκι ή ένα βολάνι.
1: Το ζητήσατε. Πάρτε και την πυρκάκι. Βάλε μου και ένα λιβανατέικο, σου παρακαλώ.
0: Μία καλημέρα από το Δημήτρη στον Κώστα στο εγκληματολογικό. Μας ακούνε από το εγκληματολογικό. Κανόνισε.

0: το γυρίσω τώρα σε λίγο. Βάλε το λιμανατέικο στο χωριό, ξέρεις τι κάνουμε. Όταν ξεκινάει ένα γλέντι, ξεκινάμε με το λιμανατέικο. Που σημαίνει ότι όλος ο κόσμος μπορεί να χορέψει. Και με αυτό κλείνει.
1: Νίκο.
0: Με αυτό το τραγούδι. Με πιάνει με τριχύλα.
1: Αν δεν είχα και σένα, ναι, τι θα ήμουν στη γη. Αφιερώνει, λέει, Άννα Βύση στον Νίκο Καρβέλα.
2: Με κρούτσικο.

0: αυτόν εδώ πέρα. Τον αρχιβλάχο, τι θα τον κάνω.
1: Να τις κάνω ένα αυτό.
2: Να κοπέλισες και τα παιδιά.
0: Τη Ζαρίφη έπρεπε να χαρέ. Τι σε θέλω εσένα εδώ πέρα δίπλα μου.
1: Ίδια βλαχάρες και δύο είστε.
0: Ναι, είμαστε πατρίδες.

0: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν γυρίζει αυτό, μάνα μου. Δεν γυρίζει, πώς το λέω.
2: Περπινιάδης, τώρα θα με πας Περπινιάδης, να μου είναι το συντονάκι. Και θα γυρίσουμε σε λαϊκό.
1: Γρηγόρη, σήκω και γύρνα πίσω, ε.
2: Ας το Γρηγόρη, δεν καλά σήμερα.

0: απολαύσουμε. Πάμε να απολαύσουμε τα δύο πράγματα. Έλα, έλα Παναγιώτη. Έλα, έλα, έλα.
1: Λίγο κουράστηκα.

0: ξεκινάει.
1: Η Νάντια θέλει να πει στον Νίκο τον άντρα της που έρχεται στην Αθήνα ότι η γυναίκα του η Νάντια τον αγαπάει πολύ. Καλημέρα στο λιμενικό της Πάτρας από την Πέννη.

0: Θυμάστε την τραγούδα.
1: Έλα, μαλακαλυμία.
2: Τι έχεις πάθει, βρε αγόρι μου.
1: Φτάνει.
3: Γιατί αρνείσαι την καταγωγή.
1: Μα μισή ώρα παίζουμε χλαμπατσίμπαλα.
3: Δεν είναι χλαμπατσίμπαλα.
2: Τι θες να παίξουμε, πάρτι δεν έχουμε.
3: Είναι λαϊκή μουσική.
1: Γιατί το πάρτι είναι μόνο τα κλαρίνα.
3: Δεν είναι κλαρίνο αυτό.
1: Σώσε μας, λέει η Ματίνα, όχι άλλο κλαρίνο.
4: Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα. Για

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
3: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
6: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
6: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
10: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
9: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
10: Περφέτο.
9: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
12: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
12: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
12: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίω.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
12: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
13: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
14: Στην εργασία θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Σφαίρα 102.2.
16: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Have you met Kiko?
18: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
19: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
20: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
19: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
20: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
19: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
20: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
21: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
23: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
24: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
26: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
27: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
28: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
29: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
30: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
31: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
32: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
33: Καλώς τη!
34: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
33: Ναι,
0: Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος?
0: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: Εγώ.
1: Παναγής Τσορτζάτος.
2: Τσορτζάτος.
1: Γιώργος Λιανός δεν ήτανε.
2: Όχι, είχα voice.
1: Θα πάει όμως και voice το αγόρι μου.
0: Είχε voice άμα θέλει με το πιστεύω. Θα πάρω εγώ την Παπαρίζου να μου πει.
3: Θα πάρει, θα πάρει. Θα πάρει, θα πάρει.
0: Κοιτάξτε τις οθόνες πίσω.

Αυτό θα έπρεπε να είναι Αρναούτογλου από Κυλιανός και κομπανία. Καλημέρα μου λέει στο Γιώργο Μανώλης που με πήρε τηλέφωνο για τέντα την ώρα του πάρτι. Ρε πάμε καλά.

0: Από πάνω μέχρι κάτω. Ένα ευρώ μπορεί να είναι πολλά περισσότερα από όσο νομίζεις. Μπορεί να γίνει λιχουδιά που θα απολαύσεις στο διάλειμμα, το σνακ της παρέας ή μια νόστιμη προσθήκη στο τραπέζι. Στα Λίτλ θα βρεις πίτες, σταρένιες, απολαυστικά ντολμαδάκια, γιαλαντζή και ρεβίθια Θεσσαλίας. Αλλά και κλιματιστά chips, πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό, γκοφρέτες με επικάλυψη σοκολάτας. Όλα αυτά με μόλις ένα ευρώ. Γιατί οι μικρές απολαύσεις είναι αυτές που ομορφαίνουν τη μέρα. Λίτλ, γιατί αξίζει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύσει. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. Γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr.
0: Σανσάβα βγαίνεις.
1: Σανσαρός.
2: Λοιπόν, και σήμερα έχουμε το δώρο μας, παιδιά, από την Ιντερνετ για μία τυχερή, ένα τυχερό που θα κερδίσει The Skin Pharmacist Hydra Boost, Hydra Boost Body Care, εντατική κρέμα σώματος που θρεύει και λιένει, Hydra Boost Recovery Eye Mask, μάσκα ματιών για μαύρους κύκλους και σακούλες, Age Active Olive Polyphenols Serum, αντιξοδοτικός ορός που ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και χαρίζει λάμψη, Sensitive Skin 5-1 Micellar Cleansing Water, καθαρίζει απαλά και απομακρύνει το μακιγιάζ από πρόσωπο και μάτια, City Detox Anti-Pollution All Day Protection Cream με δείκτη προστασίας 30, κρέμα ημέρας για προστασία από UVA, UVB και ρήπους. Μία ή ένας από εσάς το κέρδισε από την

0: μαζί.
1: Χαμόγελα, αγάπη, υγεία και επιτυχίες.
2: Δεν ήταν σήμερα εδώ, αλλά είναι στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, γιατί είναι ο καλλιτέχνης μας, είναι ο φωτογράφος μας.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου. Γιώργος Γιαννός.
0: Παΐζος Ζατός.
2: Η καταπληκτική Νάνση Αντωνίου.
1: Και ο φοβερός Νίκος Καλούδης στα τέξε.
2: Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι καλός από ό,τι βλέπουμε. Λίγες ψυχάλες ίσως να ρίξει αύριο το βράδυ μόνο, αλλά κατά τα άλλα είναι φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού.
0: Και περνάμε στα ζώδια. Έλα, έλα, έλα.
2: Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά και να θυμάστε κάτι.
3: Σφαίρα 989.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
8: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
7: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
8: Περφέτο.
7: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Ακουοσφαίρα!
13: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Περνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυγοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
14: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
15: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
14: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
14: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στη Χίο.
12: Τι αγαπάμε το ελαιόλαδο? Πολύ. Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
16: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
18: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
19: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
20: Και νιώθω Vistabet.
21: Και καλή διασκέδαση.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
24: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
25: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
26: Ένα σκύρο που μιλάει.
25: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
27: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
28: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
29: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
30: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχτά
31: άλλη σχολή.
32: Πάλι γραφείο.
33: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
34: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: τι κουαλιτά.
3: Σφαίρα 102-2.
4: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα Παρασκευή, 9 του Οκτώβρη, ήρθε η Παρασκευούλα, 8 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι σε μια γεμάτη εκπομπή. Και τι θα συζητήσουμε, και η επικαιρότητα δεν μας αφήνει και λίγο στην ησυχία μας, δηλαδή το hot θέμα που θα συζητηθεί μέσα σε αυτή την εκπομπή είναι προφανώς Βύση Καρβέλες, θα τα δούμε όμως όλα στην πορεία, γιατί μας το κάνατε αυτό, γιατί, περιμένω τα μηνύματά σας στο Vibe 6936-10-1022 που είστε, τι κάνετε, όπου μας ακούτε. Αν έχετε έτσι σχεδιάσει κάτι για Σαββατοκύριακο, κατά τα άλλα, πάρτε το καφεδάκι σας και το πατάω να ξεκινήσουμε. Να πω και χρόνια πολλά στον Αβραάμ και τον Λότ που γιορτάζει σήμερα. Και χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ pstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
9: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
10: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
9: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
8: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
13: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
12: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
12: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
14: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
12: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
14: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Μαμά, ο αρκούδος τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή, as usual, στον Σφαίρα 102.2, 40 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία πάμε να δούμε τα του καιρού. Καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα, γενικά. Έτσι, με άνοδο της θερμοκρασίας, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους, στην υπόλοιπη Ελλάδα καιρός θα είναι έθριος με αραιές νεφώσεις από το πρωί μέχρι και το βράδυ στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, η μέγιστη θερμοκρασία που θα έχουμε σήμερα θα είναι 28 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο όμως έως και την άλλη Κυριακή, δηλαδή 8 μέρες, θα βρέχει ασύστολα. Δηλαδή αυτό είδα, αυτό σας λέω, τώρα καιρός είναι, μπορεί και να αλλάξει. Αλλά προς το παρόν αυτές τις προγνώσεις έχω. 6936-10122 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, παρακαλώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και επιστρέφω.

Πόσο ωραία μάτια έχεις, Κατερίνα και Γιάννης Πλούταρχος. 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε, διότι αυτό σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps Student με δώρο τα πάει για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε δηλαδή, το έχει τερματίσει σαν να λέμε το WhatsApp για πάρτι σας. 6936 10 122 είναι το Viber. Περιμένω τα μηνύματά σας. Πού είστε, από πού μας ακούτε, τι έχετε κανονίσει για Σαββατοκύριακο, γιατί δεν το έχουμε καταλάβει. Αλλά έφτασε η Παρασκευή και επίσης να σας πω ότι την Τετάρτη που μας έρχεται, την Τετάρτη μας πέρασε, συγγνώμη, γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού. Και αν δεν τη γιόρτασε η Κέντια, τότε ποιο τη γιόρτασε? Γιατί η Κέντια μας έχει μάθει από το 1989 τι είναι ποιοτικό και βαμβακερό. Γιορτή για το σπίτι μας, λοιπόν, The Cotton Side of Life από την Κέντια, με προσφορές από 30 έως 40% σε επιλεγμένα είδη για να ξεκινήσει όμορφο χειμώνας μας απαλά-απαλά. Έως και 12 Οκτωβρίου, Cotton εκπτώσεις στο Kendia.gr και τα καταστήματα Κέντια. Επομένως, ρίξτε μια και δυο και τρεις ματιές, μη σας πω. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην δεύτερη ώρα μας.

0: Τον 2-2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Θέλω να μάθω εκεί.
3: Ναι.
2: Έχουμε βρεθεί εμείς πουθενά βαλάνα τη Σουπουλόπουλο. Με ξέρει.
3: Ναι.
2: Ξέρει καπίτα.
3: Ναι. Ήσουνα. Μάλιστα.
2: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά σε τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό. Πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί ψυχακού. Εντάξει. Ναι. Και το πέσε AI τώρα πέσει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη. Τον έχει κάνει γαμπρό.
3: Μάλιστα. Ναι.
2: Μάλιστα. Ναι. Ομολογάει. Να το ξέρει το πατέρα. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
4: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη. Το ξέρει το Βαλάντη, τον Πουπουλόπουλο.
3: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι. Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Έχεις και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
2: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
0: Welcome back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10.
6: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
7: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
6: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια

0: μας πάμε σφαίρα.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πεντιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
11: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
12: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Μα το σημάδι.
18: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
19: Πόσο σ' αγαπώ.
18: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα...
20: Σφαίρα, 989.
21: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
22: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
21: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
22: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
21: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
22: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
21: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
23: Η ώρα είναι 11.
24: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
0: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
1: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
0: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
1: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
0: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
2: Ακούω σφαίρα!
3: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
4: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
3: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
4: Περφέτο.
3: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
25: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι,
26: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
25: Στα πι και φι, μη τούλα μη τερί, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι,
26: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
25: Στα πι και φι,
27: και στο κλειδί αντιγραφή.
25: Στα πι και φι,
27: καταστήματα πι και φι, λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
0: Πι και φι, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
28: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
29: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
30: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
29: Φαίνεται.
30: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
29: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
30: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
29: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
30: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
29: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
0: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
31: Δυνατά.
0: Στοιχείο.
32: Έχουν και νιώθουν ευγνωμοσύνη. Είναι κάτι που δεν κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Η ευγνωμοσύνη λοιπόν βοηθά να μετατοπίζουμε την προσοχή μας από όσα μας λείπουν σε όσα ήδη υπάρχουν στη ζωή μας, γιατί ζούμε σε εποχές έτσι υλιστικές που πάντα κυνηγάς το ψεύτικο και το υλικό και έχουμε αφήσει λίγο τα υπόλοιπα στην άκρη, δηλαδή είμαστε λίγο ψεύτες. Δεν καταπιέζουν τα συναισθήματά τους επίσης. Το να είσαι ηρεμός δεν σημαίνει ότι είσαι πάντα χαρούμενος. Οι άνθρωποι που έχουν καλή σχέση με τον εαυτό τους επιτρέπουν να αισθανθούν λύπη, θυμό, φόβο, απογοήτευση, χωρίς να θεωρούν ότι αυτά τα συναισθήματα είναι σημάδια αδυναμίας. Δεν προσπαθούν να τα κρύψουν δηλαδή κάτω από το χαλί, ούτε να προσποιούνται ότι είναι καλά. Επιστρέφουν στο τώρα επίσης. Πολύ από την ένταση που αισθανόμαστε προέρχεται από το γεγονός ότι το μυαλό μας βρίσκεται διαρκώς αλλού. Σκεφτόμαστε τι πρέπει να κάνω αύριο, τι πήγε στραβά χθες, τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, όλες τις περιπτώσεις. Οι άνθρωποι λοιπόν που ζουν πιο ήρεμα έχουν μάθει να επιστρέφουν στο παρόν. Γιατί άμα χάνεις το τώρα, το αύριο ούτε ξέρουμε που θα είμαστε, ούτε ξέρουμε τι θα κάνουμε. Μιλούν στον εαυτό τους με καλοσύνη. Επιτρέπουν επίσης στον εαυτό τους να κάνει ένα διάλειμμα, γιατί δεν γίνεται να είσαι συνεχώς παραγωγικός, διαθέσιμος και δυνατός για όλους και για όλα. Κάποια στιγμή χρειάζεται να σταματήσεις. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν υπερβάλλουν με το παραμικρό δεν αισθάνονται ενοχές όταν χρειάζονται ένα διάλειμμα, γιατί είσαι άνθρωπος, δεν είσαι ρομπότ, μηχανή. Σίγουρα χρειάζεται ένα διάλειμμα ψυχικό και σωματικό, και το τελευταίο ξέρουν την αξία τους όταν γνωρίζεις την την αξία σου και έχεις δυνατή βάση, δεν χρειάζεται να αποδεικνύεις συνεχώς κάτι στους άλλους. Δεν σε νοιάζει βασικά. Οι άνθρωποι που έχουν εσωτερική σιγουριά δεν επιτρέπουν, ας πούμε, σε μια απόρριψη ή ένα λάθος ή μια αποτυχία να καθορίσει ολόκληρη την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Όταν φτάσετε σε αυτό το σημείο και τα έχετε πολύ πολύ καλά με τον εαυτό σας, δεν θα μπορεί να σας κλονίσει τίποτα, πιστέψτε με. 6936 10 102 2, το Viber. Θέλει δουλειά όμως. Περιμένω τα μηνύματά σας που είστε τικάντα όπου μας ακούτε. 10 επιτυχίες στη σειρά έρχονται. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λίγο.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 2210-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Πολύ δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο. Θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
14: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
15: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
16: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
15: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
17: Και νιώθω. Vistabet.
15: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
18: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
19: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
18: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
19: Off, τι πάθαμε.
18: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
20: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
21: Ότο Αθήνα, powered by Atlantic. Ένωση, η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
22: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
23: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την
25: τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
26: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
27: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
28: Εγώ αποφασίζω.
27: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
29: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
30: Φωτογράφηση.
29: Γιατί?
30: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
29: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
30: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
31: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιώς 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
32: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
1: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε έψη με το για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, 39 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Θα πορευτούμε μέχρι και τη μία, εννοείται. Φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ. Ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ. Έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro, μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου, είναι το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Διαβάζω εδώ μια έρευνα στην οποία προχώρησε πολύ γνωστή έτσι αεροπορική εταιρεία και μας δίνει τους 10 κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2027 από όλες τις παραλίες high-tech πόλη έως και ένα ελληνικό νησί που βρίσκεται στη λίστα με τα 10 μέρη. Στην κορυφή της λίστας βρίσκουμε το Μπισκέκ στο Κυργιστάν. Ο προορισμός λοιπόν αυτός καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση στις αναζητήσεις στο Μπισκέκ στο Κυργιστάν. Έχουν αυξηθεί κατά 501% οι αναζητήσεις, κάτι... οπότε, ναι. Εντάξει, ναι, κάτι άλλο διάβαζα, συγγνώμη. Λοιπόν, βρίσκουμε τη Χουργκάντα στην Αίγυπτο, που μπορεί να μην είναι τελείως άγνωστη, καθώς αποτελεί δημοφιλή προορισμό για χειμερινές διακοπές. Δεν ξέρω αν το έχετε ψάξει τη Χουργκάντα. Το Μάλμε στη Σουηδία επίσης ανερχόμενος προορισμός για το 2027. Οι αναζητήσεις έχουν αυξηθεί κατά 103% και αποτελεί μια εξαιρετική εναλλακτική για City Break το Μάλμε. Τράπανη στην Ιταλία. Το Τράπανη λοιπόν είναι παραθαλάσσια πόλη στη δυτική Σικελία. Το σημαντικότερο αξιοθέατο της περιοχής είναι ο τεράστιος ελληνικός ναός της Αιγέστα που χρονολογείται από το 430 π.Χ. Απίστευτο. Λοιπόν, η Σάμος στην Ελλάδα, ούτε Μύκονος, ούτε Σαντορίνη, ούτε Πάρους, ούτε κανένα άλλο νησί. Η Ελλάδα διαθέτει εκατοντάδες νησιά, δεν το συζητάμε. Η Σάμος όμως έχει καταγράψει αύξηση 75% στις αναζητήσεις. Λοιπόν, πώς θα το πω αυτό, Τσόγκτζινγκ στην Κίνα, αυτό έχει επίσης ένα προορισμό για το 2027. Ντανάγκ στο Βιετνάμ, και το Βιετνάμ έχει ανέβει πάρα πολύ. Σαλ στο Πράσινο Ακροτήριο. Έτσι, δημοφιλής προορισμός για τους Βρετανούς που αναζητούν ήλιο το χειμώνα. Κιτίλα στη Φινλανδία και πόλη της Γουατεμάλας στη Γουατεμάλα. Και αυτό έχει αύξηση αναζητήσεις κατά 63%. Είναι λίγο διαφορετικοί προορισμοί. Δεν είναι Ευρώπη, κλασικά τα ίδια και τα ίδια. Είναι διαφορετικοί προορισμοί που μπορείς να δεις. Ειδικά, άμα πας και Φινλανδία, έτσι τώρα, αν ψάχνετε και για χριστουγεννιάτικο προορισμό και μπορείτε να λείψετε αρκετές μέρες, γιατί θες ένα δεκαήμερο εκεί, είναι πάρα πολύ ωραία να τα κλείσετε από τώρα γενικά τα εισιτήριά σας. 6936 102.2 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Μαρμελάδα τα Μαρίνα στην παρέα μας. Γιατί? Γιατί είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλότητας. Μαρμελάδα τα Μαρίνα είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ανήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία από τη Γερολυμάτος International. Η Γερολυμάτος International ΑΕΒ είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923 και έχει έδρα την Αθήνα. Αποτελεί μια από τις πιο παλαιές οικογενειακές επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς, όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μουσική και έρχομαι.

0: Μόνο επιτυχίες. Πρωινό σφαίρα.
1: Moments. Αλμπάν, το κάνουμε να κατηρίζει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
2: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
3: Είπα.
4: Πολύ αστείο.
5: Δεν το κατάλαβα, αλλά έτσι όπω το είπε, είναι πάρα πολύ καλά. We'll be
0: back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
8: Ναι, μαμά.
7: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
8: Ναι, μαμά.
7: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
8: Ναι, μαμά.
7: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
0: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Σφαίρα 102.2.
0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3.

0: Εξιάτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν. Αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό. Μαζί με Φέτα Βαλμά, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
11: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση
12: 989.
13: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
14: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
13: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
13: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
14: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
13: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
14: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
13: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
14: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
17: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
18: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
17: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
18: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
17: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
18: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
17: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
19: Ακούω σφαίρα.
20: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
21: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
20: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
21: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
20: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
21: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
20: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
22: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίος συντονίσου. Σφαίρα 989.
23: Επιτυχία, μαρμελάδα ταμαρίν στην παρέα μας. Γευστική και αποτελεσματική. Έτσι στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ανήλικες και παιδιά των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το προϊόν ταμαρίν περιέχει μαρμελάδα σίκου, μήλου και δαμάσκηνου. Τα τέσσερα δραστικά συστατικά είναι η σένα, η κάσια, ο ταμάριντος και ο κορίανδος. Η σένα επίσης γνωστή και ως τα φύλλα Αλεξανδρίας, παρουσιάστηκε στην Ευρώπη από τους Άραβες που τη μετέφεραν στη Βενετία τον 11ο αιώνα. Η χρήση της για θεραπευτικούς σκοπούς διαδόθηκε στην Ηπειρό μας κατά το τέλος του μεσαίωνα. Στη σύγχρονη Τουρκία έχει χρησιμοποιηθεί από τη δεκαετία του 1950. Τάπα, αυτό ήτανε. Πάμε να ακούσουμε 10 καλλιτέχνες στη σειρά και ξανάρχομαι.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πίκεθι.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πίκεθι!
3: Στο πίκεθι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πίκεθι! Τακούνι και κλειδί.
4: Πίκεθι! Βελόνα και κλωστή.
3: Πίκεθι! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πίκεθι! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πίκεφι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
8: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Ο προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
8: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
9: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
10: Να δω

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη τη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Euro Jackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Στα Viber 6936 10122.

ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Να σας πω ότι το Σάββατο 17 του Οκτώβρη από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιαμπή στον Πειραιά. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγιώτης Τζορτζάτος παίρνουν τα μικρόφωνα τους και εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά την Κιάμπη, είναι το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια και φυσικά το Grand Opening έχει πολλές εκπλήξεις. Οι 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός με δωρεπιταγές αξίας 200, 150 ευρώ για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε όλοι εκεί. Σάββατο, υπενθυμίζω, 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στην Πειραιά 86, στο Top Park στον Πειραιά. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Ακολουθεί η Μαρία Ντονά, θα έρθει και ο Θέμης Γιοργαντάς, θα έρθει και η Ελίνα με το Θανάση. Α, οι οποίοι σήμερα θα έχουμε και το pre-listening με την Κατερίνα Λιόλιου σε Secret Place, οπότε θα τους ακούσετε από το Secret Place, το οποίο δεν θα πω αφού είναι secret. Θα έρθει και η Ράνια, θα έρθει και ο Πέτρος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο ο Θεός για τη Δευτέρα, λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε και όλη μου την αγάπη. Τσάω! Έρχονται. Κάνετε να προσέχετε και όλη μου την αγάπη. Τσάω! Έρχονται.

0: Καλημέρα, AI.
1: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε,
1: Αρμάντο.
0: Τι.
1: Εσένα πώς σε λένε.
0: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
1: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα.
0: Τι άντρα με φαντάζεσαι.
1: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
2: Ναι.
1: Με άντρα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Επειδή έτσι όπως μιλάς, λες χιούμορ και ζωντάνια.
2: Ζήνα,
1: αλλά αυτό ναι, καθαρά σαν παιχνίδι τη φαντασία. Ε.
0: Πόσα κιλά με κάνει από τη φωνή μου.
1: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
2: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
3: We'll be back. Πρωινόσφαιρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Μία ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2.
4: Χρόνια πολλά σήμερα γιορτάζεις.
3: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ ζούμε ένα exclusive pre-listening event και ακούμε πρώτη τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την Κατερίνα Λιόλιου εκεί για να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσεις μαζί της αυτή την ξεχωριστή πρώτη ακρόαση.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ολόκληρο το event θα μεταδίδεται ζωντανά στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Για να κερδίσεις μια πρόσκληση και να βρεθείς εκεί, συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα και δήλωσε συμμετοχή. Σφαίρα 102.2. Όλες οι μεγάλες αποκλειστικότητες παίζουν εδώ.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: Πάλι σχολή.
6: Πάλι γραφείο.
7: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
8: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 18:00 το απόγευμα. Η BMW

0: Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέχονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
1: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
8: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
9: Εγώ αποφασίζω.
8: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
10: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
11: Σφαίρα 102,2.
12: Μία με τρεις. Μαρία Αντωνά.
13: Σφαίρα 989.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
16: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
17: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
16: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
17: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
16: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
17: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
16: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
17: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
11: Ακούω σφαίρα!
18: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
19: Στα πι και φι.
20: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
19: Στα πι και φι.
18: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
19: Στα πι και φι.
20: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
19: Στα πι και φι.
18: Και στο κλειδί αντιγραφή.
19: Στα πι και φι.
18: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
16: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
21: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη
9: Πέμπτη και Παρασκευή.
21: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
22: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
21: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
22: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
21: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
22: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
23: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Επιτέλους, μετά από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, παιδιά, όταν βλέπεις την Άννα Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, που είναι από τους πιο αγαπημένους ανθρώπους της showbiz, να έχουν τέτοια ζητήματα μεταξύ τους, καταλαβαίνετε ότι προφανέστατα είμαστε όλοι σε σοκ. Εμείς παρόλα αυτά σήμερα θα κοιτάξουμε να ζήσουμε μια εκπομπή μαγική, να ακούσουμε πολύ ωραίες επιτυχίες και φυσικά να δούμε τη ζωή θετικά. Σήμερα είναι μια καινούρια μέρα. Για όποιον δηλαδή ήταν χθες έτσι λίγο στα δύσκολά του, θέλω να κρατήσετε αυτό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω.

Τι περιμένουμε, πώς και πώς και γίνεται ένας παντζουρλισμός, θα έλεγε κανένας. Τα road προϊόντα να έρθουν στην Ελλάδα. Hailey Bieber λοιπόν είναι γεγονός. Έρχεται το κορίτσι μας ξανά. Το είχαμε δει και το καλοκαίρι που είχε έρθει στις Πέτσες μαζί με τον Just να κάνουν τις διακοπές τους. Τώρα όμως φαίνεται ότι θα έρθει για επαγγελματικούς λόγους, γιατί θα τοποθετηθούν τα προϊόντα της road σε διάφορα μαγαζιά σε φορά. Βασικά σε όλα τα μαγαζιά σε φορά. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν, γιατί trend είναι και το make-up όπως βλέπετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και έχουμε και viral εγκυμοσύνη αυτές τις μέρες του Ηλία Βρετού, λοιπόν, με τη γυναίκα του. Την εγκυμοσύνη βασικά της γυναίκας του Ηλία Βρετού, για να είμαι σωστή, γιατί φάνηκε λες και γεννάει ο Ηλίας Βρετός. Η γυναίκα του, λοιπόν, η Αναστασία, όπως φαίνεται, περιμένει το πρώτο παιδάκι, το οποίο είναι αγόρι, από ό,τι μαθαίνουμε από πληροφορίες. Να πούμε, λοιπόν, σε αυτό το σημείο ότι ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Και κάναν και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με το νέο του τραγούδι, το Πρόστιμο. Μας αρέσει. Λοιπόν, Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν, μισή ώρα μέχρι να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Παραμείνετε μαζί μου, γιατί έχουμε πολλά πράγματα και ακόμα και φυσικά πολλές εκπλήξεις μόνο εδώ.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
2: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
1: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
2: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
2: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
1: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
8: Be Viral Radio Show.

Απαγορευτικά βλέπουμε κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα επίσης, με την Κρήτη μας πραγματικά να βρίσκεται σε μια αρκετά δυσχερή σχέση. Σχέσεις, παιδιά, εγώ σκέφτομαι. Σήμερα το Σαρδάμ πάει σύννεφο. Αλλά φαίνεται ότι η γλώσσα λανθάνουσα έχει να πει πολλά. Ας την έκλειμε στην παρέα σας, λοιπόν. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ξανά ότι η Κρήτη βρίσκεται έτσι σε μια δυσχερή θέση, θα έλεγε κανένας, και όχι σχέση, καθώς αντιμετωπίζει κακοκαιρία εδώ και 24 ώρες. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Να πω επίσης αυτό το σημείο ότι και με τα ξαδέλφια μου που μίλησα, το 112 δεν σταμάτησε να βαράει. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Λίγο πριν μπούμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, να πούμε παιδιά όλοι, νομίζω σύσσωμοι, ότι ο Σεπτέμβρης δεν παλευόταν. Κοινώς η Στέλλα Καλή έκανε πάρα πολύ καλά που έβγαλε με το Λευτέρη Κιντάτο σε στίχους και μουσική το τραγούδι «Δεν παλεύεται». Γιατί πραγματικά παιδιά δεν παλεύτηκε αυτό το πράγμα. Είχαμε πολύ κακά περιστατικά, πολύ κακές συνθήκες και φυσικά αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλειμή στην παρέση και εδώ πέρα είμαστε για τα καλά μόνο. Και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλειμή στην παρέση και εδώ πέρα είμαστε για τα καλά μόνο.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Η ώρα είναι...
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
8: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
7: Φαίνεται.
8: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
7: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
8: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
7: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
8: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
9: Be Viral Radio Show.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας γιατί έχουμε επιτυχίες, trends, συνεντεύξεις και πολλά πράγματα που ούτε καν φαντάζεσαι. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

0: Συναυλία για τον Αντώνη Ρέμο και την Έλενα Παπαρίζου, παιδιά, που πραγματικά έγινε viral με τα ντουέτα τους, αλλά φυσικά και με τις δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου, που είχε δίκιο ο άνθρωπος και είπε: μια συναυλία πήγα να κάνω και με φάγατε. Δίκιο, παιδιά, έχει ο άνθρωπος, θα πω εγώ. Έναν Αντώνη θα ήθελα να ακούσω τώρα. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, το μου φυλάτσι και για Throwback Thursdays, να σας πω σε αυτό το σημείο. Έχουμε κάθε Πέμπτη. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, λοιπόν, παραμένετε εδώ και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

Μ' αρέσει που σας είπα εγώ προηγουμένως ότι περιμένω τα μηνύματά σας, αλλά δεν σας είπα πού, παιδιά. Στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, αλλά και Αθηνά Κλίμη. Και εδώ πέρα η Ελευθερία μου είχε στείλει προχθές και άρεσε να της απαντήσω και δεν μ' άρεσε αυτό. Και μου λέει ότι μας άκουγε που μιλούσαμε για το άγχος και ότι εκείνη μια ζωή είναι έτσι. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το άγχος, όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο τρέν των εποχών και νομίζω ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε όλοι μαζί. Τι λέτε?

0: Viral Radio Show.
1: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
3: Κομματάρες πάντα, back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
5: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
1: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
7: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
1: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
10: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και με το που είπα τη λέξη άγχος, πέσανε εδώ πέρα βροχή τα μηνύματα. Να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βιώνουν τα ίδια πράγματα που βιώνω και εγώ. Και παιδιά, να ξέρετε, ποτέ δεν είστε μόνοι. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Παραμένετε στο σταθμό μας, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες ακόμα. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Μείνετε και σπιτάκι να ξεκουραστείτε λίγο. Έχει κρύο έξω, βρε αδελφέ. Καλό μήνα κιόλας να έχουμε. Και μέχρι λοιπόν τη Δευτέρα, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή,
6: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πικεφή, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή,
6: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πικεφή, και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφή, καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πικεφή, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
8: Κατάστημα πικεφή, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά, αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
10: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
9: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
10: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271 0 42 331.
10: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
9: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Ακούω σφαίρα!
14: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
15: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
14: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
11: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
14: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710 24 560.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
0: Σφαίρα.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Κουρουμουντού η κατάσταση.
1: Πιο κουρουμουντού δεν γίνεται όμως.
0: Εννέα του Οκτώβρη.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Ορίστε, ορίστε. Δεύτερο Σαββατοκύριακο και κλείνουμε και το δεκαήμερο αύριο.
1: Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα.
0: Έτσι. Τι ωραίο το αυγουλάκι μας έχει σώσει πάρα πολλές φορές η τροφή αυτή.
1: Ξέρεις ποια άλλη παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα?
0: Για πες.
1: Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.
0: Εντάξει, κάποτε.
1: Μαγικό.
0: Τώρα είναι σε έλλειψη το ταχυδρομείο. Έτσι. Λίγα ταχυδρομεία έχουν
1: κάποτε
0: μείνει
1: που υπήρχαν
0: στη χώρα μας. Η μέρα του αυγού όμως είναι πολύ χρήσιμο.
1: Πιο
0: είναι
1: λογική και προσιτή σου φαίνεται.
0: Ναι, να συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι και καιροί τέτοιοι δύσκολοι που σε βγάζουν από την δύσκολη θέση του να ψάξεις να ρίξεις τι θα φας, ρε παιδί μου. Θες να φας κάτι το οποίο είναι και δυναμωτικό, με πρωτεΐνες, και να μην ασχοληθείς πάρα πολύ. Θα κάνεις μια ομελέτα. Μπορεί. Κάνεις ένα σφιχτό αυγό ή μάτι. Επίσης. Κάνεις και μια σαλάτα. Ορίστε η τροφή. Μια
1: χαρά. Μανάρι μου, τα κάναμε σαλάτα.
0: Μια χαρά τροφή. Τρία σφιχτά αυγά και μια ωραία σαλατούλα. Έτσι και μαγειρεύεις στο σπίτι σου, τρως καλά. Εντάξει, μερικοί ξέρω ότι δεν θα χορτάσουν αυτό. Αν δεν φάνε τη μασακούδα του στο κρέας, δεν θα. Αλλά γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, επίσης το αυγό είναι ό,τι πρέπει από εδώ και πέρα μέχρι και τις εκλογές. Ρίξε αυγό να πάει σύννεφο.
1: Όχι, να πάνε χαμένα τα αυγά.
0: Τα αυγά δεν πάνε χαμένα, έχει κάτι τα οποία είναι κάτι
1: χαζά,
0: κάτι
1: κλούβια,
0: κάτι παλιά που μυρίζουν. Αυτά ουσιαστικά πρέπει να ρίξεις έτσι κι αλλιώς, μη ρίξεις τα καλά. Έτσι είναι και κάτι άλλο που κάνουν 12 λεπτά το ένα, που είναι πολύ μικρά, κάνουν τη ζημιά τους δηλαδή, λερώνουν χωρίς να ξοδευτείς και πολύ. Οπότε η παγκόσμια ημέρα του αυγού σήμερα Παρασκευιάτικο είναι ό,τι πρέπει, από όλες τις απόψεις. Και μια που είναι έτσι τα πράγματα, να σου πω, μικρός αυτό το κορμί δηλαδή έχει χτιστεί με χτυπητό αυγό με κακάο και ζάχαρη.
1: Τρώγαμε.
0: Μου φτιάχνει η μάνα μου συνέχεια τέτοιο.
1: Ναι,
0: έλα να δυναμώσεις το αυγό σου. Το αυγό σου να δυναμώσεις, μου λέγε.
1: Έφτιαχνε η γιαγιά μου σε κάποια ξαδέρφια μου. Αλλά παιδιά, δεν εγώ αηδίαζα, δεν ήθελα ποτέ.
0: Τέλειο ήταν. Τέλειο. Τέλειο. Τέτοιο πράγμα δηλαδή. Φοβερή γεύση. Αλλά ήμασταν και παιδιά κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, το τρώγες και το αυγό σου με τη ζάχαρη εκεί που είχε.
1: Φουλ ζάχαρη.
0: Ναι, είχε. Τι άλλο με αυγό, να σου πω.
1: Δεν ξέρω
0: τώρα, δεν μου έρχεται τώρα.
1: Αυγόφιλες.
0: Και αυτό, βέβαια. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά
1: μου φτιάχνανε, σε τρώω.
0: Πρέπει να πας στο Παρίσι να τις φας τις αυγόφιλες που τις κάνουν τέλειες εκεί.
1: Ναι.
0: Τέλειες. Λοιπόν, πάμε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε. Να, ορίστε, σήμερα
1: Παρίσι.
0: Ταξιδέψαμε ήδη, αλλά έρχεται στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για αυτά τα γραμματόσημα. Αυτή τη σειρά με τα φαγητά, mm-hmm. έτσι. Τι, έχεις διαφωνία, δεν σε αρέσει η σειρά?
1: Καθόλου.
0: Είχε καιρό να βγει η σειρά από το ταχυδρομείο, από ό,τι λέγεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε να σου πω το εξής. Mm-hmm. Ποιο είναι το, ο σκοπός, το γραμματόσημο, ας πούμε. Να βάλεις κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν πολύ. Και θα πάει στο εξωτερικό αυτό το γραμματόσημο, ναι. πιθανότατα. Έτσι, στο εξωτερικό. Όταν έρχονται οι άλλοι από το εξωτερικό, αυτές τις φωτογραφίες βρίσκουν στα τουριστικά που περνάνε. Αυτές τις φωτογραφίες ακριβώς είναι αυτό που... Ναι. Όχι στους καταλόγους μόνο. Και αυτές οι επιγραφές που βάζουν με mm-hmm. τα φαγητά φωτογραφημένα είναι τέτοιου είδους.
1: Ναι.
0: Καταλαβές. Οπότε σου λέει, α, είναι ελληνικό γραμματόσημο, Ελλάδα. Αυτό. Γκρίκ Μπουζάκα. Ο οποίος στη φωτογραφία είναι κομμένος, λες και τον είχαν παγώσει και τον έχουν κόψει ακριβώς τετράγωνος.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Ό,τι μπορείς.
0: Το όλο στόλισμα είναι δεκαετία του 90-80, ξέρω κι εγώ εκεί.
1: Αυτό. Δηλαδή είναι λες και το έχεις πάρει από...
0: Ναι, αλλά αυτό είναι Ελλάδα. Δεν είναι η...
1: Όχι.
0: Όχι, αυτό είναι η Ελλάδα για εκείνους, για τους ξένους. Σου λέω. Τώρα να μου πεις ποιος στέλνει τώρα γραμματόσημο στο εξωτερικό. Πόσο τέτοιο κυκλοφορεί πλέον.
1: Να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι ο μουσακάς...
0: Ναι.
1: Μπορείς να τον φωτογραφίσεις με πολύ πιο ωραίο τρόπο και να παραμένει μουσακάς.
0: Μπορείς να φωτογραφείς τον μουσακά με τον άλλον, με τα μούσκουλα από πίσω και τα τουάζ.
1: Χωρίς μούσκουλα, δεν χρειάζεται.
0: Και να φέρεις στο μυαλό της Αλληνής ότι πρέπει να έρθει στην Ελλάδα για να φάει το μουσακά.
1: Καλέ,
0: από τα χέρια του σεφ.
1: Ο όρος food styling δεν σου λέει τίποτα?
0: Όχι, προτιμώ τους ελληνικούς όρους, πες στα ελληνικά. Είδες, σε δυσκολεύω.
1: Διακόσμηση φαγητού.
0: Α, μπράβο. Είσαι κάνει. Πιο κοντά τώρα. Ναι, αμέ.
1: Ωραία. Μπορούμε αυτό να το σερβίρουμε πολύ πιο ωραία από αυτό που...
0: Εγώ, μάνα μου, το ξέρω. Ο ξένος όμως έτσι ερχόταν εδώ και δεκαετίες. Έτσι την ξέρει την Ελλάδα, λέμε. Μόλις δει το γραμματόσημο θα πει Ελλάδα.
1: Ας τη μάθει κι αλλιώς.
0: Καταλαβες. Αυτό είναι θέμα πολιτικής κατάστασης, ξέρω κι εγώ. Πρέπει γενικότερο ο τουρισμός να αλλάξει.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.
1: Αν αυτό που θέλετε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Mm-hmm. Εκεί βρισκόμαστε, εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε.
0: Εκεί μιλάμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι. Εκεί τα λέμε όλα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
1: Τώρα σε μία μουσική.
0: Θα πάμε σε μία μουσική, ναι, όντως.
1: Σε διαλυματάκι.
0: Θα επιστρέψουμε μετά. Mm-hmm. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Και
1: έχουμε
0: να σας
1: πολλά
0: πούμε.
1: Να πούμε και να μοιραστούμε.
0: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι τα βλέπω εδώ ήδη.
1: Τα μπορώ βλέπεις,
0: να σου πω, βέβαια. Πάμε σε διάλειμμα και εδώ είμαστε σε λίγα λεπτά. Ήταν Δευτέρα.

0: Είναι εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
9: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικό. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
8: Φαίνεται.
9: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
8: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
9: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
8: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
9: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Σφαίρα.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή.
1: 9
0: του μήνα.
1: 9.
0: Οκτώβρη. Περνάει ο χρόνος.
1: Γοργά.
0: Γρήγορα.
1: Και έχει έρθει εκείνη η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβηκε σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. 9 Οκτωβρίου λοιπόν το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. Το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατώτερων και κατά 6% των ανώτερων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Το 1944 κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ. 1944 γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. 8 σπίτια καταραίουν. 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΠΚΚ εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Σεμιντλή της Τουρκίας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 9 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Πέραν από το γεγονός ότι είμαι καλός άνθρωπος.
0: Πες τώρα, έχουμε εδώ πέρα σεξ
1: λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Λοιπόν, έχω έρευνα. Γιατί μας αρέσει να μιλάμε με έρευνες.
0: Με έρευνες. Γεια σου έρευνα, τι κάνεις.
1: Ισχύει ότι οι γυναίκες θέλουν λιγότερο σεξ όταν μεγαλώνουν.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μας το πεις αυτό.
1: Είναι διαφορετικά τελικά τα δεδομένα, τα οποία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της εταιρείας εμεινόπαυσης της Βόρειας Αμερικής. Η νέα μελέτη περιέλαμβανε περισσότερες από 3.200 γυναίκες και οι ερευνητές προσπάθησαν να αξιολογήσουν το κατά πόσο διάφοροι παράγοντες επηρέαζαν το ενδιαφέρον τους για το σεξ. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν πολλά, πολλοί παράγοντες που έλαβαν υπόψη τους. Σχεδόν για τις μισές από τις γυναίκες, 45%, το σεξ ήταν σημαντικό στην αρχή της μεσήλικης ζωής, στην αρχή της εμεινόπαυσης μάλλον, και γινόταν λιγότερο σημαντικό με την πάροδο του χρόνου. Το 1 τέταρτο των γυναικών εξακολουθεί να υποστηρίζει, το 27% δηλαδή, ότι το σεξ παραμένει να έχει υψηλή σημασία. Ενώ ένα 28% έλεγε ότι έχανε αρκετά τη σημασία του. Λοιπόν, το σημαντικό είναι το ποσοστό που υποστηρίζει ότι το σεξ εξακολουθεί να είναι σημαντικό όσο και να μεγαλώσεις. Γιατί μιλάμε για το 25%, είναι το 1 τέταρτο στην ουσία. Και τώρα οι λόγοι που μπορούν να επηρεάσουν κατά κύριο λόγο είναι οργανικοί.
0: Ναι.
1: Και όχι ενδιαφέροντος. Όχι ότι έχει σταματήσει να με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Απλά ότι οργανικά δεν μπορώ να ανταποκριθώ όπως θέλω.
0: Εντάξει. Αυτό συμβαίνει. Και στους άντρες όταν μεγαλώνουν πολύ θέλουν, αλλά δεν μπορούν και αυτοί. Το ίδιο συμβαίνει και με εσάς με άλλο τρόπο. Λογικό δεν είναι.

0: Άκου λοιπόν. Άκου λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Παρασκευή. Έτσι, με αυτή τη χαρά και την αισιοδοξία για αυτή τη ζωή, θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μιλήσουμε, εκεί θα τα πούμε όλα.
2: Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
1: Σφαίρα.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα για τη διαφημίση στη μουσική. Παρασκευή, άλλη μια ώρα εδώ μαζί.
1: Έτσι, Παρασκευή 9.
0: Τέλεια, φανταστικά. Αχ, και έχει και καλό καιρό ακόμα, ίσως, οπότε... Ωραίος είναι ο καιρός, δεν είναι άσχημος, δεν ξέρω τώρα αν χαλάσει. Τι να σου πω.
1: Α, τι να σου πω και εγώ. Ελπίζω να μην χαλάσει πολύ.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Λοιπόν, έχουμε καθιερώσει τις τελευταίες εβδομάδες να σας προτείνουμε μια εκδρομή για το εξωτερικό, βρε παιδί μου. Έτσι, είτε να σκεφτείς Χριστούγεννα τώρα 28 δεν προλαβαίνεις, είτε Πρωτοχρονιά, ξέρω και εγώ. Δεν ξέρω τώρα τι.
1: Ναι, αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ πιο συγκεκριμένη πρόταση.
0: Έτσι, πρόταση.
1: Γιατί μπορούμε να μεταμορφώσουμε την πρώτη μέρα του χρόνου στην πιο όμορφη ανάμνηση της ζωής μας.
0: Αυτό.
1: Πώς, μπαίνοντας τώρα στο www.worldoftravel.gr και κάνουμε δικό μας το απόλυτο πρωτοχρονιάτικο ταξίδι. Φέτος στις γιορτές μπορούμε να αφήσουμε την καθημερινότητα πίσω και να υποδεχτούμε το νέο χρόνο μέσα σε ένα αληθινό παραμύθι. Η World of Travel μας ταξιδεύει στην πανέμορφη, στολισμένη Πράγα για να ζήσουμε τη μαγεία της πρωτοχρονιάς όπως ποτέ άλλοτε.
0: Έτσι παίζουμε, Πράγα δηλαδή.
1: Πράγα! Φύγαμε για Πράγα! Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα. Οπότε ας μην το αναβάλουμε και να κάνουμε την κράτησή μας τώρα αποκλειστικά στο www.worldoftravel.gr. World of Travel, μαζί σχεδιάσουμε τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής σας.
0: Θα σας ξεκουνήσουμε, πού θα πάει?
1: Δεν μπορεί.
0: Σας έχουμε πάει παντού, οπότε θα σας ξεκουνήσουμε. Σας δίνουμε και τη λύση.

0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, έχεις εσύ.
1: Έχω ιατρικά νέα.
0: Ιατρικά νέα. Πες μας, γιατρέ μου.
1: Λοιπόν, μια καινούρια έρευνα έρχεται από την Ιαπωνία, του δόκτορα Κατσουγιάμα, αν το λέω σωστά. Και αφορά στο διαβήτη τύπου 2. Η έρευνά του λοιπόν καταλήγει στο ότι η έκθεση στη θερμότητα μέσω ενός ζεστού μπάνιου βοηθάει στον έλεγχο του διαβήτη τύπου 2. Συμπεριλαμβανομένης, λέει, της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, η τιμή της οποίας αποτελεί δίκτυ ελέγχου της γλυκόζης στο αίμα των πασχόντων.
0: Να, αλλά τέλεια.
1: Λοιπόν, αυτή η έρευνα έγινε σε 1297 άτομα με διαβήτη που επισκέπτονται τακτικά τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου που βρίσκεται ο συγκεκριμένος. Η αυξημένη συχνότητα ζεστού μπάνιου σχησιετίστηκε με μειωμένο σωματικό βάρος, δείκτη μάζα σώματος, περίμετρο μέσης, διαστολική αρτηριακή πίεση και γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη.
0: Μια χαρά.
1: Θετική είδηση.
0: Εγώ έχω μια πιο θετική είδηση, να σου πω. Ένας νεαρός δεν είχε τι άλλο να κάνει και σου λέει θα φτιάξει το σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, οι Άγγλοι καμιά φορά είναι και λίγο τσαπατσούλιδες στα σπίτια τους, δεν ξέρω αν έχεις πάει μέσα. Να δεις, είναι πολύ, είναι πολύ που είναι κάπως τσαπατσούλιδες.
1: Πιο πολύ Έλληνες αυτοί που πήγα στα σπίτια, ναι, τους στην Αγγλία.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, και σου λέει θα φτάσω και στον γκαράζ, να φτιάξω και τον γκαράζ που είναι άνω κάτω. Ναι. Βρίσκει λοιπόν μια τσαγιέρα, κάπου πεταμένη,
1: ναι,
0: την είχε.
1: Ναι.
0: Λέει, τι είναι αυτό τώρα, πάω στο παλαιοπωλείο να τη δώσω.
1: Ναι.
0: Τι να την κρατάω εδώ, τι να την κάνω εγώ. Mm-hmm. Προηγουμένως όμως πέρασε από μία, πώς το λένε, που εκτιμάει, έναν εκτιμητή, τέλος πάντων.
1: Ήταν και λίγο ψηλιασμένος.
0: Να σου πει περίπου ο εκτιμητής για να πας να δώσεις κι εσύ στο παλαιοπωλείο μια τιμή. Και του λέει ο εκτιμητής, φίλε μου, αυτή κάνει 480 χιλιάρικα.
1: Φίλε,
0: συγγνώμη, καθόμαστε στην πανδημία μέσα. Δηλαδή, και εσύ έβγαλες 500 χιλιάρικα σχεδόν. Για να καταλάβω δηλαδή, καλά, το θέμα είναι ότι δεν μπορείς για να τα φας τώρα. Πού να πας διακοπές, δύσκολα τα πράγματα, λέει σου, έχεις να περάσει καλά στη χώρα σου. Λοιπόν, είναι μια τσαγέρα 6 εκατοστά, δηλαδή είναι ήδη μόνο μία κούπα,
1: ναι,
0: είναι η τσαγέρα αυτή. Έτσι, ναι, είναι από το 18ο αιώνα, την είχε ο παππούς του φέρει από, δεν ξέρω, από Κίνα.
1: Ναι.
0: Έτσι που λες αυτά τα κινέζικα που είναι, ναι, για πέταμα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το ενός ευρώ των 50 λεπτών.
1: Αλίμονο.
0: Καμία,
1: ναι,
0: σχέση όμως κινέζικο. Έτσι, και ο τύπος έβγαλε 500 σχεδόν χιλιάρικα.
1: Οπό.
0: Αυτή δεν είναι μια αισιόδοξη είδηση για το φίλο μας όμως.
1: Δεν έχω γκαράζ.
0: Σκέψου
1: κάτι
0: το.
1: Να πάω να ψάξω.
0: Σκέψου το.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο, πάμε έτσι να νιώσουμε καλύτερα. Έτσι, να ακούσουμε τις μουσικές μας δυνατά στο αυτοκίνητο, στο σπίτι. Να περάσουμε όμορφα με τους φίλους μας ή μόνοι μας, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Καλύτερα μόνος μου.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος στο Facebook και στο Instagram. Μας βρίσκετε, μιλάτε εκεί, μας λέτε διάφορα και εμείς απαντάμε. Είναι αρκετά μαϊμού τα προφίλ τα οποία τριγυρνάνε. Έτσι, αυτά τα σβήνουμε κατευθείαν όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
5: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
4: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
5: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
5: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
4: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
8: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
9: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
8: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
8: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
9: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
8: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
9: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Καλησπέρα.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής για μας. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Καλωσορίσατε Επιβαλή εδώ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Ζωντανά την έχουμε αυτή την ώρα μαζί μας να μας τα πει όλα. Κοσμάς Κατραμάδος εδώ επίσης για λίγο ακόμα. Μετά λοιπόν, καπελάκι, κουνάμε μαντιλί και φεύγουμε.
1: Δεν μου έχεις πει ακόμα που θα πας όμως.
0: Ούτε πρόκειται, γιατί πρέπει, γιατί πρέπει να σου πω.
1: Άμα δεν πεις εδώ στο φιλαράκι σου, βέβαια.
0: Εδώ στο φιλαράκι μου να πω ό,τι θέλεις, αλλά μετά τα μικρόφωνα.
1: Μα δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Γιατί
1: μεταξύ μας είμαστε. Εμείς και οι φίλοι μας.
0: Εμείς και οι φίλοι μας, ναι.
1: Να σου πω, ναι. Θέλεις τώρα έτσι να συζητήσουμε λίγο, να γκοσιπιάσουμε. 52 πες. Λόγοι για να κάνεις σεξ,
0: ναι,
1: με το πρώην.
0: Πάλι στο τέλος το αφήνεις.
1: Για με την πρώην. Λοιπόν, νούμερο ένα λόγος.
0: 52 λόγους για να κάνεις σεξ με την πρώην.
1: Ή με τον πρώην.
0: Για σεξ όμως.
1: Δύο πανεπιστήμια έκαναν αυτή την έρευνα, έτσι.
0: Για σεξ όμως.
1: Ναι,
0: όχι για σχέση.
1: Όχι, όχι,
0: δεν
1: σεξ.
0: Δεν πας καλά.
1: Για σεξ.
0: Όχι ρε φίλε, όχι, όχι. Για πες εσύ.
1: Στο νούμερο ένα.
0: Βγάλε με από το πλάνο, δεν είμαι αυτός που κάνουν σεξ με πρώην. Πάμε παρακάτω.
1: Στο νούμερο ένα. Να. Είναι διασκεδαστικό το σεξ μαζί του. Mm-hmm. Πέρασες καλά σε αυτό το τομέα, ας πούμε. Mm-hmm. Στο νούμερο δύο. Μου λείπει το σεξ. Δεν κάνω σεξ, οπότε. Στο mm-hmm. νούμερο 3, επιθυμία επανασύνδεσης. Mm-hmm. Στο νούμερο...
0: Είναι η μοναδική φορά που έχω, η μοναδική περίπτωση να κάνεις σεξ.
1: Στο νούμερο 4, να. Λείπει ο ένας τον άλλο.
0: Ναι, αλλά όμως άμα έλειπε δεν θα ήταν πρώην, θα ήταν νυν και αΐ.
1: Το
0: και
1: νούμερο 5, νιώθω ναι. μοναξιά.
0: Ναι, άξι.
1: Στο νούμερο 6, υπάρχουν ακόμα συναισθήματα.
0: Έχεις μπερδέψει, τέλος πάντων.
1: Στο νούμερο 7, γνωρίζει ο ένας τι ικανοποιεί τον άλλον.
0: Α, καλό είναι αυτό, αλλά γνώριζε και πριν χωρίσει.
1: Μεθυσμένη.
0: Ναι, μεθυσμένη, αλλά μαζί, αφού είναι πρωί.
1: Μπορεί να έχεις μεθύσει, βρε παιδί μου, και να πέσεις πάνω στον άλλον, να τυχαία, να έχετε τα ίδια στέκια. Στο νούμερο 9, είμαι ακόμα ερωτευμένος ή ερωτευμένη. Εντάξει, αυτά είναι εξής. Θα προχωρήσω λίγο παραπάνω. Ξέρεις, θα πάω στα πιο ουσιαστικά.
0: Πήγαινε σε κανένα.
1: Να δείξω άλλο. Στον άλλον τι χάνει.
0: Τι χάνει.
1: Να του δείξω τι χάνει.
0: Το ξέρει τι
1: Ορίστε,
0: χάνει.
1: Ορίστε, να δεις.
0: Το ξέρει τι χάνει. Γι' αυτό είναι πρώην.
1: Για να βάλεις τελεία, να πεις το οριστικό αντίο.
0: Ναι.
1: Το τελευταία φορά. Καταλαβαίνεις.
0: Αν σε αυτή τη φάση λες, δεν έχω βάλει ακόμα τελεία.
1: Όχι.
0: Την επόμενη φορά μπορεί να βάλω όμως.
1: Αυτό.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Δεν υπάρχει κάποια καλύτερη επιλογή διαθέσιμη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Είμαι απελπισμένος επίσης.
0: Σε τι, σε ότι δεν βρίσκεις.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
1: Τον εμπιστεύομαι ή την εμπιστεύομαι.
0: 29 κατά συμβασίας πλυντηρίων.
1: 52 τι εννοείς, τι εμπιστοσύνη.
0: Άμα την εμπιστευόσουν δεν θα τη χώριζες.
1: Δεν ξέρεις,
0: χώριζες.
1: Μπορεί και άλλους λόγους να χώρισες.
0: Εντάξει, okay, μπορεί.
1: Γενικά οι περισσότεροι λόγοι βέβαια περιστρέφονται λίγο από το υπάρχουν συναισθήματα.
0: Κοίτα, αν υπήρχαν αυτοί οι 52 λόγοι δεν θα χώριζες. Έτσι να το πούμε το ρεζουμέ αυτό.
1: Α, υπάρχει και ένας λόγος στο νούμερο 43. Mm. Έτυχε, προέκυψε ευκαιρία.
0: Α, ναι, εντάξει. Έχει τύχει αυτό μια φορά. Έχει τύχει αυτό μια
1: Έτυχε.
0: Φορά. Ναι, έχεις χωρίσει πριν από 1,5 μήνα
1: ναι.
0: και τυχαίνει στον δρόμο να βρεθείς.
1: Ναι. Και καταλήγεις.
0: Και έτσι όπως. Όχι, όχι, δεν καταλήγεις. Δεν είναι πολύ ξεκαθαρά τα πράγματα. Θέλεις να πάμε για καφέ. Πάμε για καφέ. Με το που πάμε για καφέ, θέλω να βρεθούμε στο κρεβάτι. Είναι η επόμενη ατάκα.
1: Γιατί πήγατε για καφέ, ρε παιδί.
0: Θέλουν και οι δύο. Άξι και εσύ τώρα, πόσο έχεις γίνει έτσι. Θέλει και μια προθέρμανση στο πράγμα. Λοιπόν,
1: τζάμπα έξοδα τώρα. Όχι, δεν έφυγε σαν καφέ εκεί στο σπίτι.
0: Θέλω να σου πω ότι αυτό μπορεί να τύχει. Είναι θέμα τύχης. Δηλαδή δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο ποτέ. Να βρεθεί στο δρόμο, να θέλουν και οι δύο, να το πούνε και οι δύο, να δείξουν δηλαδή ότι και οι δύο θέλουν την ίδια στιγμή, χωρίς παιχνίδια, και να βρεθεί σε μια-δυο ώρες στο κρεβάτι από εκεί πέρα που ήσουν αλλού για αλλού, έτσι. Περπατούσε αμέριμνος, ας πούμε, για βόλτα.
1: Και μετά από αυτό, τι έγινε, υπήρξε προσπάθεια επανασύνδεσης ή ήταν μόνο το μία φορά και τέρμα.
0: Όχι, ήταν μία φορά και τέρμα, ας πούμε. Πες.
1: Και μετά άλλη μία φορά και τέρμα. Και μετά άλλη μία φορά
0: Όχι.
1: και τέρμα.
0: Ήταν πρώην μετά, εντάξει.
1: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Λοιπόν, τι να πεις τώρα, έχουμε και άλλους λόγους ή όχι, είναι όλοι οι ίδιοι?
1: Είναι
0: να πούμε κάτι άλλο.
1: Είναι παρεμφερείς.
0: Παρεμφερείς τώρα, τι να τους κάνεις τώρα αυτούς τους λόγους. Να πούμε ότι έχουμε την πλουσιότερη ηθοποιό πάνω στη γη, έτσι, για τους Forbes. Η Σοφία Βεργκάρα είναι αυτή. Δεν ξέρω, παιδιά, ποια είναι εμφανισιακά.
1: Έλα, την ξέρει η Σοφία Βεργκάρα. Είναι πολύ εντυπωσιακή γυναίκα.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν την ξέρω, παιδιά. Δεν την έχω δει σε κάποια.
1: Άμα σου τη δείξω, θα καταλάβει ποια.
0: Καλή, την έχω εδώ πέρα. Δεν την ξέρω, λέμε. Αλήθεια. Είναι πρώτη φορά τη βλέπω. Γεια σου, τι κάνει. Λοιπόν, είναι η καλύτερη αμοιβόμενη ηθοποιός στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς Μοντέρνα Οικογένεια. Δεν την έχω δει ποτέ αυτή τη σειρά, οπότε γι' αυτό δεν την ξέρω κιόλας. Έτσι. Είναι η επίσημη λίστα. Δεν είναι κάτι της πλάκας. Εντάξει. Τι να πεις, δεν ξέρω. Είναι έσοδα 43 εκατομμύρια δολάρια και ένα χρόνο πριν βρισκόταν στη δεύτερη θέση, γιατί ήταν πρώτη η Ατζενίλα Τζολί με 35 εκατομμύρια πέρυσι. Και
1: έπιζε
0: μια Ισραηλινή.
1: Μια,
0: ναι, μια Ισραηλινή είναι στην τρίτη θέση. Η Γκολ Γκαντότ με 31 εκατομμύρια. Δεν την ξέρω ούτε αυτή. Εγώ μόνο ξέρω
1: να
0: την Ατζελίνα Τζολί.
1: Δεν το πιάσα αυτό το.
0: Γκολ Γκαντότ λέγεται αυτή, 31 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις. Θες να τη δεις.
1: Ναι.
0: Θέλει να τη δει. Δεν θα τη λέω εγώ και θέλει η Εύη. Δηλαδή πώς έχουμε φτάσει. Έτσι εδώ. Λοιπόν, κέρδιζε 500.000 δολάρια το επεισόδιο στη Μοντέρνα Οικογένεια.
1: Κατάλαβα.
0: Και συμμετέχει επίσης στο show Αμερική Έχει Ταλέντο, από την οποία κερδίζει 10 εκατομμύρια δολάρια τη σεζόν.
1: Μια χαρά. Τη Γκάλ Γκαντότ την έχεις δει στους μαχητές των δρόμων.
0: Γκάλ Γκαντότ, γκολ έλεγε εδώ.
1: Και στη Wonder Woman.
0: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Και σου έχω έτσι μια ερώτηση από τον τοίχο.
0: Ναι.
1: Άμα παντρευτείς μία από το Αζερμπαϊτζάν, τον αδερφό της, θα τον έχεις Αζερμπαϊτζανάκι?
0: Ναι,

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Σας αφήνουμε να περάσετε κι εσείς. Ευχόμαστε
1: ακόμα
0: όσο γίνεται καλύτερα.
1: Όμως δεν μας έχεις πει πού θα πας.
0: Δεν κάνω δημόσιες ανακοινώσεις. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα εδώ με ζώδια, που ετοιμάζει η Εύη να μας δώσει έτσι τα φώτα της για αυτά που συμβαίνουν.
1: Βεβαίως.
0: Γύρω από τα θέματα.
1: Γιατί είναι
0: των
1: αυτά
0: ζωδίων
1: που συμβαίνουν γενικότερα.
0: Δεν ξέρω, λέει μέσα στον Οκτώβριο μέχρι το τέλος πολλά.
1: Άστα σου λέω.
0: Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα εδώ με ζώδια. Σας αφήνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Όμορφα να περάσετε, ήρεμα όπως θέλετε εσείς. Αλλά καλά, όμορφα.
1: Κλείνοντας, να σου μεταφέρω μία διαφήμιση η οποία κυκλοφορεί στο εξωτερικό.
2: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
3: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ε, ώρα για εσπρέσο.
4: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
3: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμε.

0: ξέρεις. Δοκίμασε.
1: Περφέτο.
0: Και φλιτζάνι ασορτή με το κουστούμι. Grazie Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Στοιχείο κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι,
4: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης, σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
9: Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Ακούω σφαίρα!
14: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
15: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
14: Φαίνεται.
15: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
14: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
15: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
14: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
15: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
14: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
16: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: ναι, ναι.
1: Σιγά σιγά όλα γίνονται για πρώτη φορά ξανά.
0: Καλώς ήρθατε. Γιατί είμαι κλειστός. Έτσι, μπράβο. Σφαίρα 102,2, παιδιά.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2. Είμαστε ζωντανά, είμαστε στον αέρα του Σφαίρα 102,2. Μας ακούτε από όλο το λεκανοπέδιο Αττικής και από το διαδίκτυο. Έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Παιδευτήκαμε πολύ, αλλά τα καταφέραμε. Και είμαστε εδώ που είχαμε δώσει ραντεβού από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε και το λέμε.
0: Και έχουμε πολύ σημαντικό το ραντεβού σήμερα. Είναι... Ξεκινάει ωραία χρονιά για μας για τα live, έτσι, γιατί έχουμε το Κατερινάκι μας.
1: Κάνουμε τους λογαριασμούς μας, Θανάση, σιγά σιγά. Κάνουμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Λοιπόν, η Κατερίνα Λιόλιου σήμερα θα είναι μαζί μας εδώ με τον Σφαίρα 102,2 για να κάνουμε ένα pre-listening event. Θα ακούσουμε το άλμπουμ της, το καινούριο άλμπουμ της, πριν καν κυκλοφορήσει.
0: Γιατί αυτοί είμαστε εμείς, αυτά τα δώρα σας φέρνουμε.
1: Όλο το σκηνικό εδώ είναι καταπληκτικό.
0: Κοίτα, μου αρέσει, ρε παιδί μου, γιατί είμαστε μια καλοκαιρινή χώρα, οπότε κάτι πιο ωραίο από το να είσαι στη θάλασσα με λιόλιο δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, είμαστε στη θάλασσα.
0: Το δώσα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι όλο αυτό συμβαίνει για τους ακροατές του Σφαίρα και μόνο. Έχουν δοθεί προσκλήσεις, έχει κλείσει ο διαγωνισμός από τον Σφαίρα και δόθηκαν οι προσκλήσεις σε εκείνους και εκείνες που θα είναι μαζί μας σήμερα. Θα είναι μαζί μας εδώ, θα ακούσουμε μαζί τα τραγούδια, θα πούμε μαζί την άποψή μας, θα πούμε τα πάντα στην Κατερίνα. Θα έρθει η Κατερίνα Λιόλιου σε λίγο. Για να κάνουμε και μια κουβέντα μαζί της.
0: Έχει μπλέξει κίνηση για το
1: Θέλω
0: Κατερίνα.
1: Θέλω πάρα πολύ να τη γνωρίσω, δεν την έχω γνωρίσει ποτέ.
0: Α, εγώ την έχω γνωρίσει, είναι από τα καλύτερα παιδιά, στο λέω.
1: Δεν την έχω γνωρίσει και ανυπομονώ να τη γνωρίζω.
0: Με συγχωρείτε ένα λεπτό. Με συγχωρείτε, λίγο ησυχία, είμαστε στον αέρα, είμαστε live, κυρίες και κύριοι.
1: Ποιο κάνει φασαρία?
0: Το κοινό μας.
1: Πώς σας λένε εσάς που κάνετε φασαρία?
0: Δεν σε
1: κοιτάνε. Πώς σε λένε, πες. Δεν λες όνομα. Σε λένε Νίκο, Γιώργο, Παναγιώτη. Πώς?
0: Αχιλέα.
1: Στέλιο, Στράτο, Σταύρο.
0: Το βρήκαμε. Σταύρο.
1: Λοιπόν.
0: Μοκολή.
1: Εμείς είμαστε εδώ, ο Θανάσης είναι εδώ.
0: Η Ελίνα είναι εδώ.
1: Και όλοι εσείς. Μπορείτε να στέλνετε και στο Viber βεβαίως μηνύματα. Τα βλέπουμε στο 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε.

0: στο 2,2 είμαστε για το pre-listening της Κατένας Λιόλου, το νέο άλμπουμ. Φυσικά στο μικρόφωνο η Ελίνα Παπίλα.
1: Ο Θανάσης Πασάς και όλοι εσείς που είστε μαζί μας στον αέρα και θα απολαύσουμε την Κατερίνα Λιόλιου, όπου θα μιλήσουμε μαζί της, θα συζητήσουμε διάφορα πράγματα, καταρχάς για το άλμπουμ.
0: Εννοείται, θέλω να τη ρωτήσουμε ποιος εμπνεύστηκε τα τραγούδια, πώς τα εμπνεύσε, σε τι κατάσταση του, ρε παιδί μου.
1: Το αγαπημένο τραγούδι τη Λιόλιου ποιο είναι?
0: Το νοικιάστηκε.
1: Γιατί το λες έτσι?
0: Το νοικιάστηκε, είναι και ο δεύτερος ύμνος μας πλέον.
1: Εμένα το αγαπημένο μου τραγούδι είναι για την επόμενη.
0: Οκ. Ξέρεις, είναι ένα κορίτσι.
1: Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει το καινούργια όμως.
0: Ρε παιδί, μου αρέσει γιατί αυτό το κορίτσι τραγουδάει τον πόνο, αλλά με μια αυτοπεποίθηση ότι πόνεσα, τώρα θα φύγω.
1: Πόνεσα και τώρα θα μάθεις εσύ.
0: Έτσι.
1: Έχει αυτό. Λοιπόν, είμαστε στο Πλόες, εδώ στο Παλαιό Φάλιρο, ένας εκπληκτικός χώρος, πραγματικά φοβερός.
0: Είναι στο 10 Φαλήρο, έτσι.
1: Έχω εντυπωσιαστεί με το χώρο, μου αρέσει πάρα πολύ το Πλόες, πάρα πολύ. Και η Κατερίνα Λιόλιου ετοιμάζεται να βγει σε λίγο μαζί μας στον αέρα, διότι έχουμε το pre-listening event, exclusive pre-listening event για τους ακροτές του Σφαίρα 102.2. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια, τα οποία στο άλμπουμ αυτό βέβαια περιλαμβάνεται και το Παγκόσμιο Μέρα του Ψεύτη.
0: Είναι...
1: Έχεις ημέρα δική σου, τέτοια.
0: Τι, σαν ψεύτης?
1: Όχι εσύ, παιδί μου. Χριστέ μου.
0: Σαν ψεύτης, εντάξει, 360 μέρες.
1: Έχεις κάποια τέτοια μέρα που γιορτάζεις? Όπου ψεύτης, βάλε γενικά προδοσία.
0: Α, εντάξει. Εκτός τα γενέθλιά μου, όχι. Δεν γιορτάζω καμιά άλλη μέρα, Ελίνα.
1: Ρε παιδί μου, όλοι σίγουρα έχουμε μια ημερομηνία που την έχουμε μέσα μας βαθιά χαραγμένη γιατί κάποιος μας πρόδωσε. Μην το πάμε μόνο στο ερωτικό, γενικά.
0: Α, μόνο για προδοσία, όχι.
1: Κάποια, η παγκόσμια ημέρα, η ημέρα εκείνη, τάδε του μηνός, που έγινε αυτό το περιστατικό, καταλαβες?
0: Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Σίγουρα όμως, αν μιλήσεις με άλλους ανθρώπους που έχουν
1: συναναστραφεί μαζί μου. Καλά, αν μιλήσω με οποιοδήποτε από σένα, σίγουρα θα μου πει κάτι. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνεται βέβαια και ο λογαριασμός, έτσι, σίγουρα το σου έλειψα ή όχι, αλλά και άλλα 10 τραγούδια, 11 για την ακρίβεια, υπάρχει και ένα ντουέτο μέσα που δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα, δεν τα λέμε.
0: Όχι, αυτό δεν το λέμε.
1: Θα το πει Κατερίνα ή να το πω εγώ?
0: Όχι, κανείς δεν θα το πει.
1: Εσύ ξέρεις ποιος είναι με το ντουέτο?
0: Δεν ξέρω, αλλά κανείς...
1: Ποια είναι, μπορεί να είναι γυναίκα.
0: Κανείς δεν το αποκαλύπτει πάντως.
1: Δεν λέω τίποτα, ε.
0: Όχι.
1: Μπορεί να μου ξεφύγει εμένα, μην το ξώτησες.
0: Έχουν πέσει 5 άτομα πάνω και έχουν πει μην το πείτε. Και ήδη το ανακοίνωσες, πάνω θεμάσαι.
1: Λοιπόν, Σφαίρα 102.2 από το Παλαιό Φάλιρο, από το Πλόες με την Κατέρινα Λιόλιου σε λίγο ζωντανά.
0: Κοίτα ο κόσμος που περιμένει στην πόρτα, χαμός γίνεται.
1: Ακροτές στο Σφαίρα με τις προσκλήσεις στις αποκλειστικές που έλαβαν. Πόσος κόσμος με πήρε τηλέφωνο για αυτό το event.
0: Παιδιά, να ζητήσω.
1: Πόσα μηνύματα έλαβα.
0: Αυτό και να ζητήσω και εγώ ταπεινά συγγνώμη, δεν απάντησα σε κανένα γιατί τρέπομαι. Τι να του πω, δεν μπορώ να το στήσω το λογαριασμό.
1: Εγώ απάντησα σε κάποιους και λέω, παιδιά, δεν είναι στημένο το event. Στείλτε μήνυμα, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Κακέ,
1: εδώ τη μάνα μου ήθελα να φέρω και μου πάνε όχι.
0: Άντε.
1: Φαντάζεσαι.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710 24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
5: Η πόλη δεν σε σταματά, τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
6: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυσικά. Στα πικεφί.
11: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
10: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
11: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
10: Στα πικεφί.
12: Και στο κλειδί αντιγραφή.
10: Στα πικεφί.
12: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
13: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
14: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
15: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
16: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
15: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
16: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
15: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
16: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
15: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
17: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
18: Δυνατά.
17: Στοιχείο.
19: Θες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
20: Σφαίρα 102,3.
18: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
21: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
22: Have you met Kiko?
23: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
24: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
25: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
24: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
26: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
27: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
28: City Student Hot Takes.
29: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
30: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
31: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
32: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
33: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούς Παλαιό Φάληρο και στο gotsopoulos.gr.
34: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
35: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
36: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
37: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
38: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παιδιά, έσκησε το ρυφηφί του Τσαφούλια.
2: Το ρυφηφί.
1: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφηφί.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφηφί.
2: Όντω.
1: Κάνα 30, 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
2: Και πώς θα λέγεται?
1: Φυρφυρί.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
13: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Το Super Dini Unity.
13: Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο cosmodata.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Cosmodata. Cosmodata, έχουμε τη λύση.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
4: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Ζήστε ξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
14: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.

0: 89.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του.

0: ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
2: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
1: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
2: Περφέτο.
1: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Ακούω σφαίρα!
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Oh, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
9: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
11: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
10: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6.
11: Τηλέφωνα 2271-0-43651 και 694-590-4402.
10: Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
14: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
13: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
14: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
14: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
13: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
15: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
16: Ότι είχαν γραφτεί δύο τραγούδια.
6: Ναι.
16: Μετά μαζεύτηκαν άλλα δύο.
6: Ναι.
16: Και μετά κάποια στιγμή σε ένα, σε ένα live που είχαμε, έρχεται ο συνθέτης του δίσκου, ο Γιάννης ο Φακίνος, και μου λέει, να σου πω, μου λέει, θα σου γράψω ολόκληρο το δίσκο. Χήμα. Του λέω, τι εννοείς, όλο το δίσκο? Ναι, μου λέει, όλο, θα σου γράψω όλο το δίσκο. Του λέω, ναι, ωραία, μου λέει. Και έτσι έγινε.
6: Και έτσι έγινε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πιούμε λίγο νεράκι, να πούμε τα δικά μας με την Κατέρινα για να ξεκινήσουμε μετά σιγά σιγά την ακρόαση των τραγουδιών. Πόσα τραγούδια είναι στο σύνολο? Ποιο χαιρετάς, για να δω.
17: Χαιρετάει κόσμο η κοπέλα.
16: Μα βλέπω εδώ είναι.
6: Για πες, πόσα τραγούδια είναι στο σύνολο? Ξέρουμε το λογαριασμό, το Παγκόσμιο Μέρα του Ψεύτη και το Σου έλειψα ή όχι.
16: Σωστά, στο σύνολο.
6: Αυτά
16: είναι...
6: ξέρουμε.
16: Ξέρετε, έχετε ακούσει και ένα κουπλέ και ένα ρεφρένα από το Δεν έχει να πάει πουθενά.
6: Ναι.
16: Ένα από τα δύο ζεμπέκια του δίσκου. Στο σύνολο είναι 14.
6: Μάλιστα.
16: Παναγιώτη,
6: 14. 14, ναι.
16: Ο Παναγιώτης ο Βρακούλιας, ξέρει, τα έχει ενορχιστρώσει όλα. Με πολύ κόπο. Οπότε, ναι.
17: Κατερίνα, επειδή το ρώτησα και στον κόσμο, έχουμε καψούρα ή νεύρα σε αυτό το άλμπουμ?
16: Λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ δεν έχει μόνο νεύρα. Δεν έχει μόνο θυμό. Δεν είναι έτσι. Είναι δυναμικός δίσκος. Είναι. Αλλά θεωρώ ότι. Έχει και ένα, υπάρχει και ένα παραθυράκι, μικρό παραθυράκι όμως με βαθιά ευαισθησία μέσα, που όσο κρυφοκοιτάμε εκεί μέσα θα βρούμε και θα ανακαλύψουμε πολλά πράγματα.
6: Μάλιστα.
16: Που υπάρχουν.
6: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το λογαριασμό, να πιούμε το νερό μας, να πάρουμε τους καφέδες μας, τα κοκτέιλ μας στον υπέροχο αυτό χώρο και επιστρέφουμε εδώ με την Κατερίνα Λιόλιου.
16: Τέλεια, φύγαμε.

0: είναι το πρώτο live, είναι και το πρώτο μας live με μια κοπέλα η οποία την εκτιμούμε χωρίς να την έχουμε γνωρίσει. Εσύ, εγώ την ήξερα από πέρσι.
1: Καλά, εσύ.
0: Και είναι εξαιρετική.
1: Ο βαθμός εκτίμησης ανέβηκε στο νοικιάστηκε, φαντάζομαι.
0: Καλά, εντάξει, καλά, λογικό.
2: Κατάλαβα.
0: Τι να κάνουμε, ρε Κατερίνα, τώρα. Το δανειστήκαμε λίγο το τραγούδι σου και το κάναμε δεύτερο ύμινο.
2: Κατάλαβα. Τι να πω, εγώ μίλησα για έρωτα, μίλησα για σπίτια.
1: Πώς έκατσε έτσι.
0: Έκατσε. Είναι, θέλει τύχη η ζωή γενικά, Ελίνα.
1: Λοιπόν, 2100. Αυτό είναι το άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιο και είμαστε στο pre-listening event εδώ στο Ploes. Πάρα πολλοί κόσμος εδώ, πάρα πολλοί ακροατές. Οι ακροατές είναι του Σφαίρα που έχουν έρθει με προσκλήσεις και υπάρχουν πάρα πολλοί φανατικοί εδώ ακροατές. Έχει συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν κάποιοι ακροατές που είναι τρελά κολλημένοι? Δηλαδή, μου είπε μια κοπέλα ότι είμαι πλατωνικά ερωτευμένη με την Κατερίνα.
2: Wow. Πού είναι αυτή η κοπέλα?
0: Να σηκώσει το χέρι τη. Νάτι.
1: Νάτι.
2: Γεια σου, γυναικάρα.
1: Είναι πλατωνικά ερωτευμένη μαζί σου. Μπορεί να είναι και αρχηγός του fan club, α πούμε.
2: Είναι. Εντάξει, είμαι πολύ περήφανη για το fan club μου. Η αλήθεια είναι ότι το διαχειρίζονται φανταστικά παιδιά, φανταστικοί άνθρωποι. Λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα νιώθω ωραία. Και το κατάλαβα αυτό το καλοκαίρι στις συναυλίες, στην περιοδία. Όπου ανά 2-3 μέρες αλλάζαμε πόλη σε άλλο θέατρο ή σε άλλο γήπεδο και έβλεπα μπροστά μου κάποια ίδια άτομα και λέω, δεν μπορεί να το ζω αυτό, δηλαδή
1: να ακολουθούν.
2: Μήπως μπερδεύομαι, αλλά τελικά όντως υπήρχαν κάποια άτομα τα οποία ακολουθούσαν από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα. Απίστευτο. Ή και στην Κύπρο. Ήταν πραγματικά απίστευτο. Έκανα συναυλιακό τουρισμό.
0: Να ξέρετε, έχουμε και εμείς εδώ τώρα.
2: Έχουμε
0: δύο κορίτσια, να ξέρεις, που έχουν έρθει από το Βόλο μόνο και σήμερα για σήμερα για το live.
2: Για να ακούσουν
0: πού είναι τα χεράκια,
2: πού να σου πρώτα στα τραγούδια.
1: Γεια σας, κορίτσια.
2: Από το Βόλο,
0: Και από Κύπρο.
2: Από Κύπρο.
1: Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που συμπεραίνω και έτσι καταλαβαίνω σήμερα είναι ότι έχεις πολύ όμορφους ακροατές επίσης και θαυμαστές. Δεν είναι όμορφα κορίτσια.
2: Πράγματι, κούκλε.
0: Ναι, όλοι.
2: Τι γίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το άλμπουμ. Καταρχάς, 2100. Θέλω να μου πεις μέχρι αυτό το. Α, θα πούμε λίγο αυτό που λέγαμε εκτός αέρα με την Κατερίνα. Λοιπόν, έχω συμπεράνει κάτι για σένα. Έχω φτάσει σε ένα συμπέρασμα ακούγοντας συνεντεύξεις και δικές σου, αλλά και μάλλον περισσότερο δημιουργών που σου έχουν δώσει τραγούδια.
2: Okay.
1: Έχεις κάτι που δεν το έχω ξανακούσει από άλλο καλλιτέχνη τόσο έντονα να το λένε οι δημιουργοί τους. Και από τον Δήμο Αναστασιάδη το έχω ακούσει, και από τον Γιάννη Φακίνο το έχω ακούσει. Καταλαβαίνεις το σουξέ. Καταλαβαίνεις μάλλον την επιτυχία, θα το πω έτσι.
2: Ναι.
1: Το καταλαβαίνεις. Δεν το νοικιάστηκε, είχα μάθει ότι σου έδινε διάφορα και του λέγεις εγώ αυτό θέλω.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, τον νοικιάστηκε φώναζε. Είμαι σουξέ, μου έλεγε. Είμαι εδώ.
1: Εντάξει.
2: αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ όλο αυτό που θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι ένα τραγούδι ότι αφορά τον κόσμο όταν περνάει λίγη ώρα και το σιγό τραγουδάω στο σπίτι μου, στις δουλειές μου και αντιλαμβάνομαι εκεί ότι για κάποιο λόγο μου έχει κολλήσει στο κεφάλι, δηλαδή ότι αυτό το τραγούδι κάτι έχει να πει.
1: Στο λογαριασμό που λες, θέλω να το πω.
2: Ο λογαριασμός, εντάξει, φαινόμενο, τραγούδι φαινόμενο ο λογαριασμός, Γιάννης Φακίνος, Εβίτα Καραγιώργου. Το τραγούδι αυτό το άκουσα από ένα demo του Γιάννη που μου το είχε στείλει και η πρώτη φορά που το άκουσα του είπα, okay, πολύ ωραίο. Αλλά δεν το αντιλήφθηκα από την πρώτη φορά. Την επόμενη μέρα όμως που είχα μια συναυλία, αποφάσισα στον δρόμο ότι πρέπει να το πω σε όλη την Ελλάδα να τα ακούσει.
1: Άρα σε λίγο το προπόσεις, αλλά την πρώτη φορά το καταλάβεις.
2: Εγώ προσωπικά καταλαβαίνω πότε ένα τραγούδι είναι πολύ πολύ δυνατό όταν έχω μία ευκαιρία να παρουσιάσω κάτι και διαλέγω το πιο δυνατό μου όπλο. Και ο λογαριασμός ήταν πολύ δυνατό όπλο.
1: Ναι,
2: και ξέρω ότι θα με βγάλει ασπροπρόσωπη. Και με έβγαλε.
0: Διαλέγεις κάποια από τα τραγούδια σου?
1: Σίγουρα.
0: Θα μας πεις, δηλαδή, ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο τραγούδι?
2: Κοίταξε τώρα, είναι σαν να λες σε μια μαμά να ξεχωρίσει το αγαπημένο της παιδάκι. Δεν γίνεται να το κάνω αυτό.
0: Κάποιοι γονείς το κάνουν, απλά δεν το παραδέχονται.
2: Το κάνουν με πολλές τύψεις, με πολλές ενοχές μέσα τους και δεν το λένε και
1: ωραία.
2: Απ' έξω τους.
1: Ωραία, θα σας κάνω την
0: ερώτηση. Μέσα σου.
1: Σε ποιο τραγούδι έχεις κλάψει πάρα πολύ?
2: Δεν το έχουμε ακούσει ακόμα. Όταν το ακούσουμε θα καταλάβεις. Θα το καταλάβεις.
1: Ωραία.
2: Αλλά θα το αναφέρω, ναι.
1: Ποιο τραγούδι, ναι, είναι αυτό που όταν το άκουσες, το αφιέρωσες κατευθείαν κάπου μέσα σου?
2: Το τραγούδι που μόλις το άκουσα, το αφιέρωσα κάπου,
1: ναι,
2: μέσα μου.
1: Ναι, αυτό το στέλνω εκεί, ενεργειακά. Νοερά. Καλά δεν λέω.
2: Νομίζω ότι είναι το. Μου άρεσε πάρα πολύ το Βενζίνη στα Σεντόνια.
1: Α, Θανάση, βγαίνεις.
0: Λοιπόν,
2: σου άρεσε?
0: Να ξέρεις, δεν το έχω ακούσει. Διάβασα τον τίτλο Βενζίνη στα Σεντόνια και λέω, Πρέπει να είναι πολύ δυνατό το κομμάτι αυτό. Έχει... Τώρα θα τα ακούσω.
2: Ναι, θα τα, δεν θα τα ακούσουμε.
0: Φυσικά.
1: Βεβαίως θα τα ακούσουμε.
2: Γι' αυτό δεν είμαστε εδώ.
0: Ναι, καλέ, μα γι' αυτό είμαστε. Αλλά ξέρεις τι, τη σημαντικότερη ερώτηση δεν έχουμε κάνει. Τι σημαίνει το 2%?
2: 2.100.
0: Μέχρι εκεί θα πάει.
2: Ίσως το 2.100 να κάνεις κάτι πια σωστό. Mm. Και τώρα κανονικά πρέπει να μπει το κομμάτι.
1: Κανονικά ναι. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή, παιδιά. Είσαστε έτοιμοι για το pre-listening? Να ξεκινήσουμε.
0: Πιο δυνατά,
1: 2.100,
0: πιο
1: ένα χειροκρότημα για να κάνουμε την έναρξη. Δεν είμαστε τίποτα τελευταίοι. Λοιπόν, νούμερο 1. Σε μουσική και στίχους Γιάννη Φακίνου. Oh. Θα μπορούσα να παρουσιάσω και τη Eurovision, έτσι που τα λέω.
0: Ωραία τα λες, ωραία τα λες. Και ταιριάζει και με καπούτσι.
2: 12 πόντι. Άντρας εγώ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, άντρας εγώ.
2: Άντρας εγώ.
1: Για πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Με καινούργια τραύματα το αντρικό κοινό τώρα.
1: Άνοιξαν τα δικαστήρια.
0: Τι ώρα είναι? 6 και 20.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είσαι η τραγουδίστρια, η καλλιτέχνης που εκφράζεις το γνήσιο, πόνο, χωρισμό, συνέστημα, έρωτα, καψούρα, τα πάντα. Αλλά με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, πολύ φρέσκο.
2: Ναι.
1: Ναι, αυτό είσαι.
2: Θέλω να πω ότι αυτό το τραγούδι είναι από τα δύο τελευταία που γράφτηκαν για το δίσκο. Είναι το πρώτο κομμάτι που είναι και μουσική και στίχη του Γιάννη Φακίνου. Και του είχα πραγματικά, τον είχα ζαλίσει και του λέω: πού είναι το τεσάρι μου, πού είναι το δυναμικό τεσάρι μου, πού είναι το δυναμικό τεσάρι μου. Λέει: θα το βρω, θα το βρω, θα το βρω. Τελικά αναγκάστηκε να το γράψει ολόκληρο. Γιατί έπρεπε να το πω αυτό το τραγούδι, το ήθελα πάρα πολύ.
1: Για να συμπληρώσω το που έλεγα πριν, εννοώ ότι εγώ που είμαι τόσο χρονών, ας πούμε. Τελεία. Τόσο. Έτσι. Μην γελάτε, εσείς από το Βόλο. Εάν χτύπα ξύλο χωρίσω, θα πονέσω με αυτό το τραγούδι. Με τον ίδιο τρόπο θα πονέσει και η κόρη μου που είναι 17. Κατάλαβε, θέλω να σου πω.
2: Εντάξει, οι έφηβοι έχουν και μια, ένα τρομερό ταλέντο να πέφτουν στο δράμα.
1: Καλά, πολύ.
2: The drama.
1: Πολύ, πολύ, ναι.
2: Εντάξει, είναι τέλειο. Έχουμε... Όλα πολύ.
0: Έτσι ήμασταν πάντα όλοι.
1: Εσύ είσαι ακόμα.
0: Εγώ ναι, εντάξει. εγώ είμαι πολύ ρομαντική ψυχή. Με βλέπεις έτσι με το μουσί. Είμαι βούτυρο, Κατερίνα.
1: Λοιπόν, έχει κάποιο story αυτό το τραγούδι. Γιάννη. Κάτσε να πάω λίγο στο Γιάννη. Γιατί δεν τον έχω γνωρίσει και
2: αυτό. Θα βγάλει λαβράκι, πήγαινε.
1: Εγώ έχω ένα θέμα με τους δημιουργούς. Κάνω πάρα πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Κάθε φορά που παίζω τραγούδι, πάντα θα πω ποιος έχει γράψει το τραγούδι. Πάντα και στίχους και μουσική. Είμαι η Ελίνα, χαίρομαι πολύ. Γιάννη, όλο το άλμπουμ σχεδόν εσύ. Όχι σχεδόν όλο.
3: Έχω γράψει σε όλο το άλμπουμ τη μουσική, ναι. Το συγκεκριμένο τραγούδι υπογράφω και το στίχο. Υπογράφω και σε άλλα δύο μαζί με τον Θοδωρή Μακρά που έχουμε γράψει κι άλλα μέσα. Το συγκεκριμένο τραγούδι, επειδή βλέπω γενικά ότι οι γυναίκες έχουν αγανακτήσει με τους άντρες. Είμαστε
0: το
3: λίγο.
0: Πέταξε.
1: Καλέ, μην το λες αυτό.
2: Δεν το είπα εγώ, Γιάννης το είπε αυτό.
3: Έχουν αγανακτήσει λίγο γυναίκες με τους άντρες. Και το βλέπω δηλαδή σε όλες τις ηλικίες. Γενικά υπάρχει έτσι, χρειαζόμαστε δουλειά. Οπότε πάτησα πάνω σε αυτό και έγραψα το τραγούδι.
1: Σε αυτό και σε όλα τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου. Πατάς πολύ κουμπιά, πολλά κουμπιά πατάς εσύ.
3: Ναι, η αλήθεια είναι πως τα περισσότερα τραγούδια έχουν γραφτεί μέσα από συζητήσεις, μέσα από πράγματα που έχω δει που έχουν πάθει φίλοι μου. Μπορεί να δω μια ταινία και να το εμπνευστώ. Δηλαδή είναι από πράγματα που είναι βιωματικά πολλά και άλλα είναι πράγματα που βλέπω τριγύρω μου. Οπότε...
1: Και του σου βγάζει και η Κατερίνα, βέβαια, έτσι.
3: Καλά, ναι. Εννοείται. Εννοείται.
0: Να σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση, Γιάννη. Από εδώ, λοιπόν, περίμενε. Εκπαιδευόμαστε το αντρικό κοινό μέσα από τα τραγούδια τη Λιόλιου.
2: Ω Θεέ μου, γιατί το κάνει.
0: Εκπαιδευόμαστε. Ωραία.
1: Τρομερή ερώτηση, Θανάσια.
0: Εγώ εκπαιδεύομαι.
1: Έχεις μάθει τίποτα, πιστεύεις?
0: Εγώ κάτι λίγο, κάτι έχω μάθει.
2: Καλά, δεν είμαστε εκπαιδευτήρια Λιόλιου.
0: Θα ήταν καλό όμως.
2: Το συνέστημά μας βγάζουμε εδώ. Είναι την αλήθεια μας.
1: Να σου πω κάτι, ένα από τα αγαπημένα μου εμένα που είναι το για την επόμενη. Είναι, ρε παιδί μου, λίγο σχολείο.
2: Καλά, το για την επόμενη είναι.
1: Ναι, μπράβο μου και
2: δεν
1: τέτοια.
2: Υπάρχει το τραγούδι αυτό. Δεν υπάρχει το τραγούδι.
1: Πάω στο καθρέφτη και λες μπράβο σου, κούκλα.
2: Μπράβο.
0: Καλά, εδώ ακούσαμε τώρα τραγούδι.
2: Τέλεια τα κάναμε.
1: Του τα άμαθε.
0: Τα δώσε όλα η γυναίκα, την άφησε και σου λέει καλύτερο. Πιο άντρα ήμουν εγώ σε σχέση με το καλημέρα σα να
2: ναι, αλλά το λέει
0: έδωσε.
2: Με πόνο.
1: Πόνο, ναι.
0: Με πόνο γιατί με ανάγκασε.
2: Δεν θα ήθελε. Ακριβώς. Αναγκάστηκε να πάρει αυτό τον σε εισαγωγικά ρόλο γιατί μέσα τη ίσως θα ήθελε να μην τον έχει και να είναι πιο. Πιο αφημένη και να νιώθει περισσότερη εμπιστοσύνη. Υπάρχει και μια.
1: Βέβαια, σίγουρα.
2: Κρυμμένη κάπου αχνοφαίνεται μια θλίψη.
1: Δεν αχνοφαίνεται. Παραφαίνεται.
0: Νομίζω περισσότερα σου τραγούδια.
2: Ναι. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή δεν είναι μόνο αγανάκτηση και θυμός, έτσι.
1: Είσαι πάρα πολύ όμορφη.
2: Wow.
1: Αλήθεια.
2: Τι ώρα σχολάς.
1: Τώρα που αρχίζει και πέφτει ο ήλιος. Τι λέει.
2: Ελίνα.
1: Και φαίνεται τα γυαλιά. Γιατί φαίνεται τα γυαλιά, δεν τρέπεστε λίγο. Λοιπόν, με κοροϊδεύουν όλοι. Λοιπόν, πάμε. Δεύτερο τραγούδι. Δεν έχει να πάει πουθενά. Στίχη Θοδωρής Μάκρας και μουσική Γιάννης Φακίνος. Πάμε.

0: Δεν έχει να πάει πουθενά. Τι ζεϊμπέκικο είναι αυτό.
1: Αυτό λίγο το έχω πει σε κάποια live.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ το έχω δει και στο TikTok αυτό.
1: Ναι, το έχω πει σε κάποια live.
2: Δεν θα πάει πουθενά γιατί θα τον κάψει ζωντανό ή δεν θα πάει πουθενά γιατί θέλει να μείνει εδώ.
1: Γιατί θέλω να μείνει εδώ. Γιατί απόψε είμαι ως εδώ, γιατί όπως λέει ο στίχος κάποια στιγμή. Γιατί με συγχωρείτε. Λέει την προσοχή σας παρακαλώ, αλλά με συγχωρείτε. Η ψυχή μου αρρωσταίνει. Ναι. Ότι ναι μεν. Ναι, υπάρχει έτσι αγανάκτηση ότι πού πας τώρα, ας πούμε, που διακόπτεται η σχέση, αλλά το αιτιολογεί. Η ψυχή μου αρρωσταίνει. Δεν αντέχω μακριά σου.
0: Σε κάθε τραγούδι φτιάχνεις και ένα story ολόκληρο.
1: Όχι εγώ, η συνθέτης και στη χορηγία.
0: Ναι, αλλά... εσύ όμως το συνεχίζεις.
1: Μπαίνω πολύ βαθιά.
2: Μπαίνεις σε μια κατάσταση η γυναίκα.
0: Θα μπορούσε να είναι και επεισόδιο μια σειρά δραματική.
1: Ναι, κάθε τραγούδι.
0: Ναι, αυτό
1: είναι και μια αυτοτελή ιστορία.
2: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, αν είσαι καλά στα προσωπικά σου και πρέπει να πεις ένα πιο down τραγούδι.
1: Εγώ η ζωή μου.
0: Παιδιά, και εγώ το έχω
2: αυτό. Πόσα το επικοινωνείς.
1: Μέτρα, πόσα ερωτικά τραγούδια έχω.
2: Πάρα πολλά.
1: Ένα.
2: Εγώ και ξέρω.
1: Ένα τραγούδι ερωτικής εξομολόγησης.
2: Ναι. Εμένα όλα αυτά τα τραγούδια μου φαίνονται ερωτικά.
0: Όλα τα άλλα είναι πονά.
1: Ένα.
2: Και
1: ένα
2: τα παιδιά, και ο πόνος έρωτας είναι.
1: Αυτό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ένα τραγούδι που. Να, ορίστε. Η Αγγελική Μακρινιώτη που είναι μαζί μας εδώ, που έχει ευωγράψει το στίχο στο τραγούδι Χίλια, έδωσα χίλια, είναι η στιχουργός που μου έχει δώσει και το μοναδικό μου ερωτικό τραγούδι. Ο άντρας των ονείρων μου. Ένα ερωτικό τραγούδι.
0: Δεν υπάρχει το τραγούδι.
1: Δεν ξέρω γιατί ακόμα. Είναι η μόνη. Η μόνη. Πολύ καλά το πάμε. Είναι. Είναι το, και το δικό σου
0: πολύ,
1: μόνο ερωτικό τραγούδι.
0: Αυτό, πολύ. Να σου πω όμως κάτι, αυτό το είχα κι εγώ. Δηλαδή, εγώ είμαι ευτυχισμένη είμαι. Ναι. Δεν πονάω στα. Χτύπα ξυλοπαραγία μου, στα προσωπικά μου.
1: Και πάντα να είσαι καλά, να είσαι.
0: Αλλά ακούς ρε παιδί μου τώρα ένα ερωτικό, ένα τραγούδι τέτοιο και τραγουδάς και λες και το ζεις εσύ. Δεν ξέρω πώς το εξηγήσω.
2: Κάτι άνθρωπο. Θυμάσαι γι' αυτό.
0: Όχι, τίποτα δεν θυμάσαι. Ωραία, τραγούδι.
2: Άσε, Ελίνα. Είναι σε δουλειά, δεν ακούει τώρα,
0: Δεν ακούει, όχι.
2: Εντάξει.
1: Υπάρχει. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να. Δηλαδή, λες ερωτικό τραγούδι, πρέπει να είσαι ερωτευμένος εκείνη τη στιγμή. Λες τραγούδι χωρισμού, πρέπει να είσαι χωρισμένος. Υπάρχει όμως ένα κοινό στοιχείο στα περισσότερα μου τραγούδια τα οποία, με το οποίο είμαι ταυτισμένη. Και είναι το δυναμικό στοιχείο της γυναικείας φωνής.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι από τότε που άρχισα να μελετάω ελληνικό τραγούδι ότι. Τις πιο δυναμικές ατάκες και τα πιο έτσι έντονα λόγια τα τραγουδούσαν άντρες και κάπως ταυτιζόμουν και ήθελα κι εγώ. Και κατάλαβα ότι μετά από 2-3 τραγούδια που είχαν λίγο παραπάνω δυναμισμό, ότι όντως ταυτίστηκαν πολλές γυναίκες, και γυναίκες δηλαδή, και εμείς έχουμε την ανάγκη να αισθανθούμε στο 100% ας πούμε, τη δυναμική ενός στίχου. Κατάλαβες.
0: Να μην
1: είμαστε σε όλα. Ακριβώς.
0: Ναι, να ταυτιστούμε.
1: Να μην είμαστε σε όλα τα τραγούδια τόσο πληγωμένες και υποτακτικές, ας πούμε.
2: Πάνω σε αυτό.
1: Μπορούμε να έχουμε και θύμου. Και λίγο πιο δυναμισμό. Ότι... Κατάλαβες.
2: Κατερίνα, αυτό ήθελα να σου πω εγώ από την αρχή. Πάνω σε αυτό που λες, ότι μου αρέσει που ξέρεις, δεν παρακαλάς για το συνέστημα. Το θέλεις, αλλά δεν το απαιτείς κιόλας στα τραγούδια
1: το
2: σου.
1: Το διεκδικεί ο στίχος και η μουσική. Με δυναμισμό, ερωτισμό και αξιοπρέπεια. Έτσι το αισθάνομαι εγώ.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Δωρικά.
0: Δωρικά.
2: Ναι, και νομίζω.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο με την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, βέβαια. Εδώ στο Πλόες με την Κατερίνα Λιόλιου.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Αλμά το κάνουμε να κατηρίσει έναν έκδοτο όποιο έρχεται.
5: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
6: 989 σφαίρα.
7: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
8: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
7: Στο Γιοργαλά επενδύεις.
8: Λάπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel.
7: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
8: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
7: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
8: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
7: Λάμπρος Γιώργαλας, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
8: Λάμπρος Γιωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
11: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
12: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
11: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
15: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
16: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
15: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
16: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
15: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
16: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
15: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
16: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
15: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
16: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
17: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
18: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
17: Φαίνεται.
18: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
17: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
18: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
17: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
18: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
19: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400. Δεν είναι απλός σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, απόγευμα Παρασκευή. Πόσο έχει ο μήνα, ρε παιδιά, σήμερα? Έχει 9, πάει 8, ναι. Το φάγαμε τον 8.
1: Ο μήνα έχει 9.
0: Και ο μήνας... Με την Κατερίνα Λιόλιου, ζωντανά στον σφαίρα από το Πλόες, εδώ στο Παλαιό Φάλιρο. Ακούμε το άλμπουμ, το καινούργιο άλμπουμ 2100, πριν την επίσημη κυκλοφορία του.
1: Ακριβώς.
0: Και θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι, δεν ξέρω αν το έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, θα έβαζες σε κάποιον να ακούσει από το άλμπουμ σου, ναι, αν δεν σε είχε ξανακούσει ποτέ για να καταλάβει ποια είσαι.
2: Ωραία ερώτηση.
0: 2100. Ότος. 2100,
1: ναι, είναι και το ομώνυμο του δίσκου. Το 2100.
0: Και με αυτό θα καταλάβαινε τι είναι η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ναι, ναι, είναι μέσα σε 3 λεπτά όλα. Όλα μαζεμένα. Θα το αντελευθείτε μόλις το βάλουμε.
2: Άρα περίμενε, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι και ένα τα τραγούδια που ξεχωρίζεις.
1: Ναι, είναι αυτά τα τραγούδια που ξεχωρίζω σίγουρα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο. Το οποίο είναι ένα λαϊκό τραγούδι από τη φύση του, όμως έχουμε επέμβει πολύ στο στούντιο. Ο Παναγιώτης Ομπρακούλιας έχει επέμβει πολύ και είπαμε να το δώσουμε όλο έτσι και να κάνουμε ένα πείραμα, να δούμε πώς θα βγει. Δηλαδή σε ένα τραγούδι το οποίο έχει ρυθμό, είναι εξάρι, καθαρά λαϊκός ρυθμός, έχουμε επέμβει και έχουμε κάνει rock metal ενορχίστρωση με οπερετικά στοιχεία.
2: Άντε ρε εσύ τώρα.
0: Άντε γεια.
2: Άντε ρε.
0: Αυτό το τραγούδι θα το ακούσουμε σε 3 τραγούδια από τώρα, για να μείνετε συντονισμένοι.
2: Ανυπομονώ να ξέρεις. Θέλω να το ακούσω πάρα πολύ.
1: Ναι. Το κάναμε για πάρτι μας, αλλά από ό,τι φαίνεται από όσους το έχουμε βάλει, μας λένε ότι το ξεχωρίζουν. Οπότε μάλλον δεν θα είναι για πάρτι μας.
2: Εντάξει, κοίτα, εγώ μίλησα λίγο και με την ομάδα σου. Κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι έχεις πολύ νέα παιδιά γύρω σου, όπου φέρνουν το αύριο της ελληνικής μουσικής μαζί με σένα.
1: Μιλάς για τους συνεργάτες στο κομμάτι το συνθετικό ή γενικά για όλη την ομάδα?
2: Για τους συνεργάτες στην ομάδα σου. Ωραία. Εδώ μίλησα τώρα με 2-3 τυχουργούς, ας πούμε ποιους.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Με τον Μάκρα, με τον Θοδωρή μίλησα. Σου λέω εγώ τον
1: Μάκρα. Εντάξει, με τον Θοδωρή το Μάκρα.
0: Καλά, ο Θοδωρής είναι.
1: Ο Θοδωρής.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Ναι. Θοδωρή.
0: Το κρατάει και πασπράγει στο μυστικό.
2: Θέλω να δω, ρε, άμα θα καταλάβει Λιόνιου για ποιον λέμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι κατάλαβα. Ναι. Και στο γενικότερο πλαίσιο της ομάδας που έχουν δουλέψει όλοι αυτό το δίσκο, η ομάδα, είμαι πολύ ευλογημένη, γιατί η ομάδα μου απαρτίζεται, της Panic δηλαδή, οι άνθρωποι που έχω εγώ από την Panic απαρτίζονται από ανθρώπους που είναι όντως, είναι νέοι, έχουν τρομερή όρεξη, πηγαίνουν στο εξωτερικό, βλέπουν τι γίνεται συναυλίες, βλέπουν πώς γλανσάρονται τα τραγούδια από καλλιτέχνες του εξωτερικού και μετά από έτσι meeting και πολύ ωραίες και πολύ ωραίες συναντήσεις μεταξύ μας, προτείνονται πολύ όμορφα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Στο τραπέζι. Πολύ. Δηλαδή, εγώ είμαι υπέρ της ομάδας. Δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο μόνος του.
0: Βέβαια.
1: Είμαι
0: μόνος
1: υπέρ της ομάδας. Και επενδύω πολύ στις ομάδες.
0: Πας μακριά, αλλά μαζί πας πιο γρήγορα.
2: Πάντα έτσι πάει.
0: Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στο άλμπουμ 2100 και θα ακούσουμε 2 συνεχόμενα τραγούδια. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, ναι. Γιάννης Φακίνος, Θοδωρής Μάκρας.
1: Ναι.
0: Και σε κάθε ζευγάρι, Γιάννης Φακίνος, Θοδωρής Μάκρας. Και επιστρέφουμε.

0: Δύο διαφορετικά τραγούδια σίγουρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το ένα το ξέρετε, είναι ο ψεύτης.
1: Το ένα το ξέρουμε, το παίζουμε συνέχεια. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, σφαίρα 102-2 κάθε μέρα.
0: Πώς σου φάνηκαν τα ζευγάρια μας?
2: Παιδιά, πολύ ατμοσφαιρικό εμένα μου φάνηκε. Πολύ ωραίο.
1: Εμένα με ταξίδεψε λίγο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ένιωσες δηλαδή να μπεις στο αμάξι, να πας ένα ρόκι.
1: Ναι, δηλαδή ηλιοβασίλεμα, καλοκαίρι. Mm-hmm. Αυτό μου έφερε έτσι. Στο σβήσιμο της ημέρας.
0: Νοσταλγία.
1: Ναι, ναι, μου έφερε κάτι παλιό.
0: Ορίστε, είδατε, εδώ δεν υπάρχει θυμός και αγανάκτηση.
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Μια γλυκά. Ένα ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το τραγούδι. Το πώς. Από το πώς ξεκίνησε, δηλαδή από τον demo του, που ήταν ένα ωραίο τραγούδι, έτσι με την κιθάρα. Και τελικά το πώς κατέληξε με μια 80's ενορχίστρωση, με το σαξόφωνο, με τους μικρούς ηλεκτρονικούς ήχους στην αρχή, έτσι. Υπάρχει μια νοσταλγία από τα 80's και έτσι ένα soft ήχος που δεν έχω ξανακάνει.
1: Όχι, νομίζω
0: τραγούδι
1: πότε φοράς τέτοια ενορχίστρωση,
0: όχι.
2: Πολύ γλυκιά, πολύ μαλάκια.
0: Ναι. Ναι, βέβαια στη συνέχεια του τραγουδιού.
2: Το δίνει.
0: Ναι, συνέχεια του τραγουδιού γίνονται πράγματα. Γίνονται πράγματα. Αλλά τα ζευγάρια είναι από τα τραγούδια που πιστεύω ότι μπορεί να μην είναι από τα πρώτα που θα τρελαθεί ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι μετά από 2-3 μήνες θα είναι από αυτά που θα απασχολήσουν πολύ και είναι από αυτά που από μόνα τους θα λάμψουν. Γιατί είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Σε ενδιαφέρει και πάντα σκέφτεσαι τα τραγούδια να μείνουν?
0: Ναι, πολύ ωραίο αυτό που με ρωτάς. Υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία τα ακούμε και λέμε «Α, εντάξει, ένα σουξέ, ωραία, εντάξει, ναι, σε 2 μήνες δεν θα το θυμάται κανείς». Αν το τραγούδι είναι καλό και είναι και σουξέ, γιατί είναι τόσο κακό? Επίσης, κάποια τραγούδια είναι σουξέ και είναι για πάντα σουξέ. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι το νοικιάστηκε θα σταματήσει να ακούγεται.
1: Ή το άντρας των ονείρων σου που λέγαμε πριν.
0: Γιατί
2: ο λογαριασμός, παιδιά.
1: Ο λογαριασμός, βέβαια.
0: Είναι στη βάση τους καλά τραγούδια, τα οποία έχουν και μία συνοχή στο στίχο. Τι σημαίνει σουξέ? Σουξέ είναι το τραγούδι το οποίο είναι ωραία δομημένος ο στίχος, παντρεμένος με τη μουσική και μαζί αυτό το σύνολο είναι έτοιμο για να τραγουδηθεί. Δεν είναι, αυτό είναι δύσκολο να φανεί εύκολο και ωραίο ένα τραγούδι. Δεν είναι απλό.
1: Ναι, το καταλαβαίνεις όμως και από την αγάπη του κόσμου, έτσι. Όταν με τη μία γίνεται τέτοιος χαμός, λες δεν μπορεί να σπίσει εύκολα το τραγούδι. Κατάλαβες τι λέω?
2: Ξέρεις τι,
0: είναι και εμπειρίες που ζούμε.
2: Αυτό σου λέω.
0: Με τι έχει συνδέσει το κάθε τραγούδι.
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει και με τον καλλιτέχνη. Δηλαδή εσύ σε συναυλίες μετά από 10 χρόνια, αν επαναλαμβάνεις κάποια τραγούδια, ναι, μένουν. Ναι. Υπάρχει και αυτό.
2: Ελίνα, το πες πριν. Με λιόλιο ακούει η μάνα μου, ακούει και η ανιψιά μου, που είναι 13.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, είναι μερικά βιώματα που η οποία μέσα από τα τραγούδια, όπως μου το νοικιάστηκε, θα γίνει διαχρονικό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, ένα ερωτικό θέμα, το οποίο θα απασχολεί και τα ζευγάρια του μέλλοντος.
1: Ναι. Και για να πάμε στο σημερινό άλμπουμ, στο αυτό το που έχουμε τώρα, αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το «Σε κάθε ζευγάρι», είναι ένα τραγούδι που εμένα αυτό ένιωσα.
0: Ένιωσε ότι θα μείνει.
1: Ναι, ένιωσα τέτοιο.
0: Και εγώ έχω
1: τέτοιο ήχο.
0: Και εγώ έχω την αίσθηση.
1: Λοιπόν, προχωράμε και πάμε στο επόμενο που λέγεται Chat GPT.
2: Oh. Επίκαιρο.
1: Γιάννης Φακίνος, Χάρης Παπατζανής.
2: Σίγουρα δεν γράψανε στο chat τους στίχους.
1: Όχι. Χάρη, αλλά κάτι σημαίνει αυτό το τραγούδι.
0: Στο
1: Χάρη.
0: Το chat τους βρήκε τους
1: στίχους. Να έρθω να μας πεις. Να έρθω, έρχομαι. Περίπου.
2: Κάτσε, Χάρη, τώρα θα περάσει από ανάκριση.
1: Πώς γίνεται να μην έρθω? Εντάξει, ορίστε. Λοιπόν, γεια σας.
3: Γεια.
1: Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς ήρθα.
1: Πώς περνάτε εδώ μαζί μας?
3: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία το event. Το άλμπουμ τι έχετε να πείτε?
3: Το άλμπουμ.
2: Φαίνεται ότι είναι στιχουργός άνθρωπος. Έχει κοκκινήσει, να πνιγεί. Δεν έχει συνειδήσει τις κάμερες.
3: Είμαι στιχουργός από σπόντα. Όχι. Ουσιαστικά αυτό το τραγούδι το γράψαμε με τον Γιάννη το Φακίνο στα Καμαρίνια. Και μας βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα. Δηλαδή ψάχναμε ένα τραγούδι και λέμε δεν γίνεται ο δίσκος να μην έχει dance. Οπότε είπαμε ότι θα γράψουμε ένα dance. Και εκείνη τη στιγμή μας ήρθαν και οι στίχοι και η μουσική.
0: Γιατί δεν λες την αλήθεια?
2: Αυτό...
0: Γιατί δεν λες την αλήθεια? Ότι
3: δεν το έχω βάλει στο chat.
2: Εγώ ήθελα να τον ρωτήσω.
1: Για μας γράφουν οι κάμερες, ήσυχα.
2: Μήπως το ξεκινήσατε να τις κάνετε πλάκα και τελικά βγήκε τραγουδάρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, όταν είχε γράψει τους στίχους και έτσι το τραγουδούσαν με τον Γιάννη, νομίζω ότι κάνανε λίγο πλακίτσα. Και ο Γιάννης ήταν λίγο εντάξει, μωρέ, πάμε να γελάσουμε λίγο κι αυτά. Και όταν ήταν να διαλέξουμε τραγούδια για το δίσκο, είπα: ωραίο είναι το τσάτ, θα το πάρω. Και κάπως ξαφνιάστηκαν και οι δύο. Τελικά το διάλεξαν.
3: Το Καμαρίνι έφυγε, βγήκε στο πρόγραμμα και όταν γύρισε, αντιμετώπισε αλλιώς το τραγούδι που ήταν έτοιμο.
0: Ναι, υπήρχε μια
1: απόσταση. Ναι, υπήρχε μια απόσταση σκέψης.
0: Λέω τώρα εντάξει, chat GPT. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το χρησιμοποιούμε καθημερινά. Δηλαδή, ποιος δεν μπαίνει μέσα στην ημέρα να ρωτήσει από το πιο απλό πρόβλημα, ας πούμε, μέχρι το τι να μαγειρέψω ή με ποιο υλικό γίνεται αυτό το φαγητό, μέχρι το είμαι πιεσμένη. Είσαι πιεσμένη σήμερα, πώς μπορώ να σε βοηθήσω.
1: Ξέρεις τι, είχα βάλει στο ραδιόφωνο κάποια στιγμή ένα δίλημα που λέει χίλιες φορές να βγουν όλες οι μου φωτογραφίες στη φόρα παρά το ιστορικό του ChatGPT.
0: Η αλήθεια είναι ότι αριστερά που υπάρχουν όλοι οι τίτλοι με το τι έχεις αναζητήσει. Έτσι λοιπόν και αυτό το τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι αυτό λέει. Τι λένε οι στίχοι.
3: Θα το ακούσετε.
1: Πριν προχωρήσουμε στο τραγούδι, πες μας λίγο για το άλμπουμ της Κατερίνας αυτό.
3: Εντάξει, είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Έχει γραφτεί με πάρα πολύ μεράκι από όλους τους δημιουργούς. Και έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά. Εδώ και ένα χρόνο δηλαδή το δουλεύουμε.
4: Τέλεια.
3: Okay.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εντάξει.
1: Ένα χειροκρότημα στο
2: χειροκροτήστε τον να σπάσει λίγο.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Αυτή είναι. Σε κόψε.
1: Τι να κάνω, αφού νομίζαμε ότι δεν προχωρούμε. ChatGPT, πάμε.
2: Λοιπόν, ξέρει, αντά, ακούσουμε το τραγούδι μετά. Και μένα με κόβει συνέχεια. Συνείδησε το.

0: Εγώ ήμουνα, το κινητό μου.
1: Το μικρόφωνο, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Κόβω και τον εαυτό μου, Χάρη, κατάλαβε.
0: Εγώ ήμουνα, το κινητό μου.
1: Μικρόφωνο, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Κόβω και τον εαυτό μου, Χάρη, κατάλαβε.

0: Κατάλαβες.
1: Θα να το πορεύουμε λίγο για να συνεχίσουμε.
2: Από το μερτικό μου από τη χαρά μετά.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο με το 2100 που
2: επιτέλους.
1: τόσο περιμένουμε.
2: Επιτέλους.
3: Πρωινό σφαίρα. Moments.
4: Macao Speaks που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
5: Ναι.
4: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
2: Στη Βύση. Λογικό.
6: Πήρε τα κύματα.
4: Η Ολλανδία δημιούργησε.
6: Στη Βύση
2: επέστρεψε νομίζω.
6: Μαλάκας. Πήρε τα κύματα.
3: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Σφαίρα 102.2.
7: Για σκέψου, τι έκανες πριν από 12 ώρες? Μάλλον ετοιμαζόσου για δουλειά. Όπως και εμείς, αφού στο δικό μας ελαιοποιείο, στο κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες πριν από 12 ώρες είναι ήδη το φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta. Όταν η ελαιοποίηση γίνεται μέσα σε 12 ώρες, κρατάμε τη φρεσκάδα του καρπού ολοζώντανη. Έτσι, πετυχαίνουμε κορυφαία ποιότητα, περισσότερα θρεπτικά συστατικά, πλούσια γεύση και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Έτσι, βάζουμε όλη την νοστιμιά της Κρήτης σε κάθε μπουκάλι. Δοκίμασε Terra Creta και θα το αγαπήσεις. Επίσης και εσύ, Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
3: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρι Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό.
11: 989 Σφαίρα.
12: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ε, ώρα για εσπρέσο.
13: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
12: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
13: Περφέτο.
12: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
15: Η ώρα είναι 7.
16: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και νέα extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710 24.

0: 0 30. Κοκκινάκης, σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφί.
2: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
2: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα πικεφί. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφί. Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6.
4: Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
5: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 2210-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Ακούω σφαίρα!
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
9: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
10: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
9: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
10: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
9: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 2210-24560.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 2210-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Σφαίρα 103.

0: Ευματινό σφαίρα 102-2, Παρασκευή λοιπόν 9 του μηνός και είμαστε σε έναν ιδηλιακό χώρο, και στο Πλόε, στο Παλαιό Φάληρο.
1: Και τι ωραία μέρα η σημερινή, έτσι.
0: Βέβαια. Με Κατερίνα Λιόλιου, εδώ παρέα, τι ωραία που τα λέμε τόση ώρα, μας περνάς ωραία.
2: Παιδιά, εγώ δεν ξέρω για εσάς, εγώ περνάω φανταστικά, ελπίζω και οι ακροατές το ίδιο, να νιώθουν την ίδια χαρά και συγκίνηση με μένα που μοιράζομαι πρώτη φορά το δίσκο, έτσι, φεύγει από τα χέρια μου και είναι όλος δικό σας.
0: Μ' αρέσει πολύ το pre-listening σαν ιδέα, πάρα πολύ εμένα.
2: Ναι,
1: έχεις πολύ. Άγχος.
2: Τώρα, καθόλου.
1: Καθόλου, είσαι χαλαρή.
2: Όχι.
1: Ό,τι είναι να γίνει, έγινε.
2: Άγχος έχω πριν τις πρεμιέρες,
0: ναι.
2: Πριν από καμία πολύ μεγάλη συναυλία σε κάποιο θέατρο, δηλαδή κάτι που δεν το ξέρω και είναι έτσι πρώτη φορά που κάνω.
0: Και πάλι
2: κάτι.
0: Δύο λεπτάκια στην αρχή.
1: Επειδή το είπαμε και πριν και είχαμε και μια μικρή συζήτηση με τους στιγουργούς, λέμε συνέχεια έναν χρόνο πήρε να φτιαχτεί το άλμπουμ. Τι σημαίνει αυτό το ένας χρόνος να φτιαχτεί το άλμπουμ?
2: Λοιπόν, να σε βάλω λίγο στην κλειδαρότρυπα του τι συμβαίνει για να φτιαχτεί ένας δίσκος, τουλάχιστον αυτός ο δίσκος. Έρχονται λοιπόν τα αρχικά κομμάτια, έτσι, 2-3 τραγούδια. Και λέμε, ωραία, έχουν μια κοινή αισθητική, έχουν κάτι να πούν, πάμε να χτίσουμε πάνω σε αυτά λοιπόν. Ξεκινάμε. Κάποιοι καλλιτέχνες παίρνουν από διαφορετικούς συνθέτες, στιγουργούς, διαφορετικούς ενορχιστρωτές. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Εμένα μου αρέσει από την αρχή μέχρι το τέλος ο δίσκος να έχει μία ομοιογένεια και να έχει να πει κάτι και να έχει μία αισθητική. Οπότε λοιπόν πήρα τηλέφωνο τον ενορχιστρωτή μου, τον Παναγιώτη τον Μπρακούλια, που είναι φανταστικός και έχουμε κάνει και τον προηγούμενο δίσκο μαζί, και του λέω, άκου, λέω, πάμε να το κάνουμε ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή μου λέει, ένα βήμα παρακάτω, δεν θέλω να σου πω τίποτα. Κάνε εκεί που σε πάνε τα κομμάτια, χωρίς να σκέφτεσαι τι θα είναι εμπορικό και τι δεν θα είναι.
0: Αφού κάνε αφού ό,τι θέλεις. Δηλαδή, αφού πήρε τα demo, κάνε την αρχή.
2: Ό,τι θέλεις. Και αυτό είναι και η πιο δύσκολη ευθύνη, νομίζω. Γιατί όταν λες στο συνεργάτη σου, κάνε ό,τι θέλεις, εκείνος αισθάνεται ότι έχει την ευθύνη του αποτελέσματος. Και μπορεί όμως, αυτό είναι το θετικό, είναι ότι μπορεί να αφήσει τον εαυτό του και την καλλιτεχνία του ελεύθερη. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν είμαστε πολιτές, είμαστε καλλιτέχνες. Οπότε αυτό που αισθανόμαστε, ψάχνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τον εξωτερικεύσουμε, να το εκφράσουμε. Οπότε λοιπόν, εμείς πρακτικά δίναμε ραντεβού μία φορά τις 10 μέρες ή τις 15 στο στούντιο. Ήμασταν εγώ, ο Γιάννης ο Φακίνος, εννοείται ο Παναγιώτης ο Μπρακούλιας, ο Χάρης ο Μπαμπατζανής, ο μάνατζέρ μου και σύντροφός μου και στιχουργός από δύο τραγούδια πριν από το πήρα τη συνέντευξη. Ήμασταν λοιπόν όλοι
0: μαζί. Χάρης δεν ακούει, μιλάει. Χάρη για εσένα λέει.
3: Χάρη.
0: Όχι, δεν τη βάζει, δεν τη βάζει. Εμείς.
2: Είμαστε λοιπόν εκεί και περνούσαμε 4-5 ώρες, παραγγέλναμε, κάναμε brainstorming, σχολιάζαμε, γελούσαμε. Έμπαινα λοιπόν μέσα στο στούντιο, δοκίμαζα αυτόν τον τρόπο να το πω. Ήταν από έξω ο Γιάννης. Δεν μ' αρέσει. Πάντα έτσι ξεκινάμε. Το μελέτησα στο κομμάτι. Ναι, το μελέτησα. Πού το μελέτησα στο κομμάτι? Ξανά έβγαινα έξω, ξανά άκουγα το τραγούδι, έμπαινα μέσα. Άλλες φορές έχει τύχει να μπω και να του πω τι έγινε, το μελέτησα το κομμάτι τώρα. Ναι, μου λέει, τέλειο το λες, δεν έχω να σου πω κάτι. Και εκείνη την ώρα κοιταζόμασταν και γελούσαμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας απολαμβάναμε αυτή τη διαδικασία.
0: Είχες το άγχος της ημερομηνίας κυκλοφορίας όμως, γιατί το ακούω πολύ χαλαρό το ρυθμό. Δηλαδή, περνάγαμε ωραία, το νιώθαμε. Είχες όμως, είχες πει, τότε θέλω να βγει.
2: Κοίταξε. Επειδή ο προηγούμενος δίσκος έχει 1,5 χρόνο που κυκλοφόρησε, ο δίσκος DNA, το δικό μου DNA, νομίζω ότι είχα στόχο σίγουρα τα επόμενα 1-2 χρόνια να βγάλω τον επόμενο δίσκο. Mm-hmm. Αυτός δεν είναι ένας γενικός κανόνας, είναι η δική μου σκέψη και η δική μου ανάγκη. Αυτό που κάνω,
0: ναι,
2: θέλω κάθε χρόνο να παρουσιάζω την αισθητική μου, τις ιδέες μου, την αλήθεια μου. Θέλω να αφήσω δισκογραφία. Θέλω να είμαι στη ζωή σας. Θέλω να είμαι δίπλα σας.
0: Και εμείς αυτό θέλουμε.
1: Σίγουρα μέχρι το 2100.
0: 2100 λοιπόν θα ακούσουμε τώρα. Θα ακούσουμε 3 τραγούδια στη σειρά. 2100 Γιάννης Φακίνος, Θοδωρής Μάκρας. Βενζίνη στα Σεντόνια.
1: Ανυπομονώ.
0: Γιάννης Φακίνος, Θοδωρής Μάκρας.
2: Ολοκαύτωμα.
0: Και έδωσα 1000. Γιάννης Φακίνος, Αγγελική Μακρινιώτη.
1: Ερώτηση πριν να ακούσουμε. Φεύγεις με 1000 ή έδωσε 1000 φορές την ευκαιρία?
2: Έδωσα 1000. Έδωσα 1000. Και τελικά έμεινα άδεια.
0: Στέγνωσα που λένε.
2: Πόσα να δώσω ακόμα.
0: Βέβαια. Πάμε.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Συγγνώμη, ναι, έχει πάρα
1: πολύ δίκιο, Γιάννη μου. Είμαστε εδώ, Σφαίρα
2: 102.
1: Ναι, βέβαια. Ακούσαμε 2.100 στο ένα τραγούδι που σηκώθηκε πάνω και έκανε το δικό σου χαμό. Πες μας το τραγούδι αυτό.
3: Ναι, το έζησα.
1: Για πες.
3: Λοιπόν, 2.100, ο τίτλος του νέου δίσκου λοιπόν. Με ρωτάνε τι είναι το 2.100, είναι η απάντηση στο λογαριασμό, είναι χρήματα, είναι τι είναι. Είναι χρονολογία λοιπόν, ίσως το 2.100 να κάνεις κάτι πια σωστό, ίσως το 2.500 να μετανιώνεις για όλα όσα δεν έκανες για μας. Ουσιαστικά αυτό που λέει ο στίχος είναι ότι όσα πράγματα και αν αλλάξουν μέσα στα επόμενα χρόνια, όσο και αν εξελιχθούν η τεχνολογία, ο πολιτισμός, κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν και αυτό θα είναι πρώτον τα συναισθήματα που είναι βαθιά και αιώνια και δεύτερον έτσι ότι ο άνθρωπος τελικά ίσως δεν αλλάζει.
1: Τελικά.
3: Τελικά, ίσως. Αφήνω και ένα ίσως.
1: Αφήνεις και ένα ίσως, μπας και.
3: Ναι, η ελπίδα αλλά πεθαίνει.
2: Ένα σκοτωμένο χειροκρότημα άκουσα.
1: Σκοτωμένο. Έχεις πολύ δίκιο, Θανάση. Κανείς δεν συμφωνεί στο ότι ο άνθρωπος τελικά μπορεί και να αλλάξει. Ποιος συμφωνεί? Αλλάζουν οι άνθρωποι, πιστεύετε? Οι δίστανται οι απόψεις. Το 2100 δεν ξέρετε τι θα γίνει όμως. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε στον Παρθενώνα.
3: Παρθενώνας.
1: Γιάννης Φακίνος. Και στίχους Θοδωρής Μάκρας και Γιάννης Φακίνος.
2: Εδώ τι έχει γίνει, ρε Κατερίνα?
3: Λοιπόν, ετοιμαστείτε για πάρτι τώρα, γιατί αυτό το τραγούδι είναι πάρα πολύ ανεβαστικό. Και μάλιστα υπάρχει ένα σημείο μέσα στο τραγούδι, το οποίο νομίζω δεν θα παιχτεί τώρα, γιατί είναι λίγο πιο μετά. Στο οποίο στο στούντιο για να το δημιουργήσει ο ενορχιστρωτής έσπαγε πιάτα, ποτήρια, έσπαγε, τσούγκριζε ποτήρια, πτασάκια μεταξύ τους, φώναζε από όλο το στούντιο. Θα καταλάβετε τι εννοώ όταν μπείτε στο Spotify και στο YouTube και ακούσετε ολόκληρο το τραγούδι, γιατί είναι πολύ αστεία η ιστορία αυτή. Είναι αληθινή ήχη, δεν είναι AI, δεν είναι σούνο, είναι αλήθεια. Είναι αληθινά ποτήρια που έσπασαν στο στούντιο.
1: Όντως.
3: Ναι.
2: Καλέ, ναι, σου λέει, το βιώσανε εδώ.
1: Και θα ακούσουμε μετά δύο τραγούδια. Θα ακούσουμε τον Παρθενώνα και θα ακούσουμε μετά και τα Αλεξίπτωτα. Γιατί κάνεις
2: ο. Έχουμε κλάμα.
1: Πες μας τι κάνεις ο πριν το ακούσουμε.
3: Τα Αλεξίπτωτα είναι ένα τραγούδι το οποίο ήταν το μοναδικό που δεν ήθελα να πω. Είναι πάρα πολύ δυνατό τραγούδι. Είναι μια πολύ εσωτερική μπαλάντα. Με αλήθεια. Με συνέστημα και επειδή ακόμα δεν έχω συνηθίσει να είμαι τόσο ευάλωτη στη σκηνή, δεν ήθελα να το πω γιατί ένιωθα ότι δεν ήξερα πώς να το πώς θα το ζήσω στη σκηνή και γι' αυτό το λόγο δεν ήθελα να το πω ως που ήρθε ο Γιάννης ο Φακίνος και μου είπε ότι αν δεν το πεις αυτό δεν θα πεις κανένα. Γιατί όμως, το είπα από αγάπη, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη μπαλάντα και ήθελε να με πείσει ότι αυτό το τραγούδι είναι τραγούδι ζωής. Και πιστεύω ότι έχει δίκιο.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2, είμαστε εδώ. Παιδιά, όχι. Απλά.
1: Παιδιά, δεν είναι τεστ.
0: Κάνουν κάτι τεστ. Εδώ λέμε εδώ πέρα στου παρευρισκόμενου ότι συμβαίνουν πράγματα στον ουρανό. Θέλω να σα πω ότι όσοι είστε νότια, να κοιτάτε στον ουρανό. Κάτι θα γίνει σε λίγο. Θα σα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Αλεξίπτωτα.
2: Αλεξίπτωτα, έτσι.
0: Και τώρα που το ακούγαμε, συγκινήθηκε.
1: Ναι, πολύ γλυκιά η φωνή τη εδώ.
2: Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, για να μπω στο στούντιο να το πω, παίζει να το δούλεψα πολλές εβδομάδες με διαφορετικούς τρόπους, διαφορετικές τεχνικές, γιατί δεν έχω ξαναπεί τόσο εσωτερική μπαλάντα, και τελικά όταν έφτασα στο στούντιο κατάλαβα ότι δεν έχει καμία σημασία η τεχνική και ότι απλά έπρεπε να το αισθανθώ. Αυτό ήταν και το πιο δύσκολο, να μένεις μόνος σου με το συναισθημά σου και να αποδέχεσαι τον εαυτό σου όπως είναι, χωρίς φτιασιδώματα, χωρίς να κρύβεσαι, να αφήνεσαι εντελώς ελεύθερη. Είναι δύσκολο αυτό.
1: Άσε τις εταιρείες, άσε τον κόσμο, άσε εμάς, άσε την Κατερίνα Λιόλιο που ξέρουν όλοι. Η Κατερίνα όμως μέσα σου είναι σε αυτό το τραγούδι? Τη νιώθεις πιο πολύ απ' όλα?
2: Είναι παντού. Το στοιχείο της ψυχής μου είναι σε όλα τα τραγούδια. Όμως αυτό είναι κάτι καινούριο, κάτι πρωτόγνωρο για μένα και ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι που θα ήθελα πολύ να το τραγουδήσω ζωντανά και το χειμώνα, δηλαδή σε λίγες μέρες που ανοίγουμε στο Έναστρον. Είναι από τα τραγούδια που θέλω να τα τραγουδήσω live, να τα νιώσω.
0: Το καταλαβαίνω εγώ. Το κατάλαβα και την ώρα που το ακούγαμε. Εντάξει, έχεις μια έτσι συγκεκριμένη κίνηση που την κατάλαβα από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε να ακούμε το άλμπουμ. Με το που βάζουμε το τραγούδι και σε κοιτάζω, κοιτάζει τον άλλο μέσα στα μάτια.
1: Έτσι σε καθυλώνει.
0: Προσπαθεί να καταλάβει κάτι, να ψάξει. Λοιπόν, θέλω να πω πριν προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι ότι έχει έρθει ένα δώρο από το άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου.
1: Κάτσε, γιατί εγώ το άνοιξα λίγο.
0: Λοιπόν, θα το ανοίξουμε. Θέλω να το τραβάμε εδώ, να το ανεβάσουμε και σας όσο να το δει και ο κόσμος.
1: Έλα το παιδί μου, Στεφανία, να τραβήξεις. Α, βιντατζιά.
2: Θέλω να ξέρεις ότι έχω τρελαθεί.
0: Α, έχει κασέτα, παιδιά.
1: Παιδιά, έχει κασέτα. Για όλους εσείς που είστε κάτω από 25, κάποτε τη γυρνάγαμε με το στυλό.
0: Αυτό λέγεται κασέτα. Θα το δείτε και στα social. Είναι τόσο μικρούλι. Με αυτό ακούγαμε μουσική. Και το βάζαμε και στο Walkman. Εγώ το είχα κόκκινο.
1: Εμένα ήταν ένα σημείο και μπαίνε στη μέση. Και είχα πορτοκαλί ακουστικά.
2: Πήγαινα σχολείο και το είχα στο τζιν, όπως το λες και εσύ. Στο τζιν, καρφωμένο πάνω με εκείνο το μανταλάκι. Και έβαζα άλλο μπρος και άλλο πίσω. Κάποια τραγούδια από την προστινή μεριά και κάποια από την πίσω πλευρά.
1: Και όλοι ψάχναμε το παιδί με το μεγάλο αδερφό που έφτιαχνε τα mixtape στο Λύκειο.
0: Mixtape. Πολύ, πολύ έξυπνη ιδέα και νοσταλγική να έχει κασέτα μέσα το δώρο. Λοιπόν, και έχει μισό λεπτάκι να δω τι άλλο έχει. Αυτό είναι σοκολάτα.
2: Ναι, είναι σοκολάτα, είναι πάρα πολύ νόστιμη.
1: Για τις υπογλυκαιμίες, κορίτσια και αγόρια.
0: Να ακούς τα Αλεξίπτωτα και να κουμπώνεις λίγο σοκολάτα.
2: Να σου πω
0: κάτι. Μετά να ακούς Παρθενώνα και αν θα την αφήσω λίγο.
2: Σοφία, πού είναι η Σοφία Μπεκιάρη? Η Σοφία τα σκέφτηκε όλα. Δηλαδή,
0: Σοφία,
2: σου λέει,
0: εσύ.
2: Θα ακούσω την κασέτα στο Walkman που θα έχω σπίτι, θα φάω τη σοκολάτα 2%. Θα κολλήσω το αυτοκόλλητο με την ατάκα. Ήμουν ο άντρας στη σχέση αυτή. Στο είχα πει και νωρίτερα.
0: Την κάρτα με το QR code πίσω.
1: Τώρα αυτός ο στίχος, παιδί μου, ήταν τυχαίο, ήταν στο δικό μου το κουτί. Δεν μ' άρεσε τώρα αυτό.
2: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Εγώ τι πήρα, εγώ πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
2: Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
0: Εμένα τώρα γιατί να μου σκάσει αυτό? Κάτσε να σκεφτώ.
1: Κάτι ξέρει.
0: Δεν μπορώ να μου το έβαλε κάποιο επίτηδε. Στεφανία Μπαλτά.
2: Ήταν το δικό τη κουτί.
0: Ναι, είναι το δικό μου κουτί.
3: Σφαίρα 989.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
6: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
7: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
12: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
11: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
12: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
12: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
11: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικονομία. Σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
15: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
16: 90, ναι. Με άντρα, άντρα ρούχα καθημερινά και ναι. Λίγο εκφραστικό πρόσωπο, ναι. Επειδή έτσι όπως μιλάς βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια. Ζωντάνια. Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας, ε.
17: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου χωρίς?
16: Από τη φωνή, αν παίξουμε θα έλεγα γύρω στα 80-90.
18: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανος.
19: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.
20: Πρωινό Σφαίρα.
21: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
22: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
23: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
24: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
0: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
1: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σφαίρα 102.2.
20: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
25: Πρόσοχη! Όλοι μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
26: Euphoria!
25: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
27: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
28: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
29: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
28: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
30: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
31: Ναι.
30: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
31: Ναι.
30: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
31: Ναι.
30: Και πιο ελαφριά.
31: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
32: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
33: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
34: Μα το σημάδι.
35: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
36: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
37: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
38: Ένας κύρος που μιλάει.
37: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
39: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
40: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
5: Σφαίρα 102.2, εδώ έλα. Είμαστε παιδιά, είμαστε εδώ και μαζί μας on stage, γιατί έχουμε και δικό μας stage, εμείς πιο μικρό βέβαια.
6: Εδώ έχω.
5: Είναι ο Γιάννης Φακίνος, δημιουργός του άλμπουμ 2100. Γεια σου Γιάννη, μιλήσαμε και νωρίτερα.
7: Καλησπέρα παιδιά. Πόσο
5: είσαι, λίγο, είσαι λίγο τροπαλός. Λίγο.
7: Όχι, είχα λίγο... Μια τροφική δηλητηρία χθες.
5: Αμά! Πολύ γοητευτικός.
7: Τι να κάνω, παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή.
5: Περαστικά, περαστικά.
7: Απομακρύνθηκες.
6: Με συγχωρείτε. Θα έρθω από πίσω σας για να σας κάνω και με το μικρόφωνο τον σώσω.
5: Λοιπόν, Γιάννη, πες μας λίγο για το άλμπουμ 2100. Ένας χρόνος στούντιο, ένας χρόνος μπουρουμπούρου, ντέμο, τραγούδια, αλλάζουμε, ισχύει. Φτιάχνουμε.
7: Ισχύει, επιτέλους.
5: Όλη αυτή η δημιουργική έτσι, καμπάνια, πώς την έζησες εσύ?
7: Πολύ ωραία την έζησα. Έφτασε επιτέλους ο καιρός να βγει. Είμαι πολύ χαρούμενος. Οριακά δεν το πίστευα χθες. Λέω αύριο παρουσιάζουμε επιτέλους το δίσκο. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι όταν επιλέγουμε τραγούδια για ένα δίσκο έχουν γραφτεί περίπου και τα διπλάσια. Υπάρχει αρκετή δουλειά από πίσω. Μέχρι να κλειστεί ένας δίσκος. Ο δίσκος έχει 14 τραγούδια μέσα. Φανταστείτε ότι υπάρχουν.
5: Φαντάζομαι πως υπάρχουν.
7: Θέλω να πω ότι πέφτει αρκετή δουλειά. Μπορεί κάτι να δοκιμάσουμε και να μην μας κάτσει εκείνη τη στιγμή και να μας κάτσει στον επόμενο δίσκο. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά είναι μια διαδικασία.
5: Το part 2. Αφού αυτό είναι το part 1.
7: Φυσικά.
5: Α, ναι, να τα. Βγάλαμε και είδηση εμείς εδώ στο Σφαίρα. Τέτοιοι είμαστε.
7: Μου λέει no stress, μου λέει.
6: Πρώτα σε εκεί και μετά no stress.
5: Πες μας πώς είναι ο συνεργάτης η Κατερίνα, σαν συνεργάτης.
7: Σούπερ, πλέον έχουμε βρει, υπάρχει χημεία, υπάρχει σύμπνοια.
5: Γκρίνια?
7: Όχι ιδιαίτερη.
5: Εσύ είσαι γκρινιάρης?
7: Εγώ είμαι γκρινιάρης, ναι.
5: Όχι,
7: παιδιά, την αλήθεια θα πω, είμαι γκρινιάρης. Είμαι. Μεταλλεξίτωτα, ας πούμε, ήταν ένα παράδειγμα που γκρίνιαξα αρκετά. Που στην αρχή δεν ήθελα να το πει το τραγούδι και είχα τρελαθεί εγώ.
5: Βέβαια, τέτοια παράδειγμα λες θα πάει έτσι.
7: Αλλά βρίσκουμε τη χρυσή τομή. Αυτό. Τη βρίσκουμε τη χρυσή τομή και όλα πάνε όπως
5: Κατερίνα, εσύ?
8: Εγώ τι?
5: Σαν συνεργάτη.
8: Εγώ δεν είμαι γκρινιάρα.
5: Εσύ δεν είσαι?
8: Όχι. Είμαι πιο διαλλακτική, νιώθω. Σβήνω φωτιές περισσότερο.
5: Ανάβεις, λέει κάποιος.
8: Ναι. Ο Γιάννης τη δημιουργεί, εντάξει, είναι και δημιουργός.
5: Βέβαια.
8: Έτσι. Και τα τραγούδια που γράφει είναι τα έργα του, είναι η ψυχή του, οπότε και εγώ τα αντιμετωπίζω με σεβασμό και καλλιτεχνία, όπως τους αξίζουν.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε παιδιά. Επίσης είμαι πάρα πολύ περήφανος. Έχω γράψει τη μουσική στο δίσκο. Στο στίχο συμμετέχουν, τα ξαναλέω γιατί σωστό είναι. Θοδωρής Μάκρας, Αγγελική Μακρινιώτη, Εβιτά Καραγιώργου, Χάρης Παπατζανής. Έχω γράψει και εγώ λοιπόν κάποια τραγούδια μέσα. Ενορχήστρο σε όλο το δίσκο έχει κάνει ο Παναγιώτης Μπρακούλιας, όπως και του προηγούμενου που κάναμε. Αυτά.
5: Για πες λίγο τη διαδικασία. Πες ρε παιδί μου ότι ξεκινάς να γράψεις μια μελωδία.
7: Ναι.
5: Πώς ξεκινάς? Έχεις στο μυαλό σου την Κατερίνα, τη φωνή της, ένα συγκεκριμένο, δηλαδή πώς ξεκινάει όλο αυτό?
7: Όλο αυτό ξεκινάει, υπάρχουν πολλοί τρόποι να γράψεις ένα τραγούδι. Μπορεί να γράψεις μια μουσική και να τη στείλεις ένα στιχουργό και να γράψεις το στίχο πάνω στη μουσική σου. Και μπορεί ο στιχουργός να σου στείλει ένα στίχο και να γράψεις τη μουσική που αισθάνεσαι εσύ βλέποντας το στίχο. Εγώ λειτουργώ με το δεύτερο τρόπο κυρίως.
5: Mm-hmm.
7: Δηλαδή βλέπω το στίχο.
5: Και να τον έχεις το στίχο.
7: Ναι. Θέλω να τον έχω ή τουλάχιστον να έχω έναν σκελετό του. Ας μην είναι και τελειωμένο 100%, να καταλαβαίνω λίγο τι λέει και τι θέλει να πει, για να δω τι θα μου βγάλει το τραγούδι. Έτσι συμπεριφέρομαι εγώ και έτσι μου λειτουργεί. Είναι τραγούδια τα οποία μου πήραν πάρα πολύ λίγο χρόνο να τα γράψω μουσικά. Είναι τραγούδια που μου πήραν πολύ περισσότερο. Ας πούμε το Βενζίνη στα Σεντόνια, για παράδειγμα. Ήταν ένα τραγούδι που ο Θοδωρής Μάκρας με είχε πρίξει να το κάνω demo και εγώ δεν ήθελα. Δεν το πίστευα. Ήμουνα σε μια φάση που έλεγα ότι εντάξει, μωρέ, καλό είναι. Μόλις το τελείωσα, του λέω, αδερφέ, είναι καταπληκτικό τραγούδι, είχες δίκιο. Το λογαριασμό, ας πούμε, που χωράσαμε με τον Β' Καραγιώργου, που μου είχε στείλει το στίχο, το σκελετό του στίχου κτλ. Η μουσική μου, διάβασα το στίχο και απλά το έγραψα. Δηλαδή, μέσα σε 5 λεπτά η μουσική μου είχε κουμπώσει πάνω στα λόγια. Συμβαίνει έτσι, συμβαίνει αλλιώς.
5: Επειδή θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι τώρα από το δίσκο, φτάσαμε στο λογαριασμό.
6: Περίμενε, να πάω. Περίμενε, θέλω να ρωτήσω κάτι.
5: Α, ναι.
6: Κάτσε,
0: Είμαι εδώ, κάνω το γερμανικό μου
5: νούμερο. Κάνεις τα social, ναι.
0: Έχεις μπει ποτέ με ανάποδα τιμόνια σε ένα τραγούδι, δηλαδή να σου έχουν φέρει μπαλάντα και να το έχεις κάνει dance, αλλά να παραμένει μπαλάντα ο στίχος?
7: Ναι, το έχω κάνει. Το έχω κάνει.
5: Σε ποιο?
7: Θα σου πω, και τα, το 2100, που λεγόταν εκρηκτικά το κομμάτι στην αρχή, το 2100 το τραγούδι, στην αρχή όταν το ψιλογράφαμε με το Θοδωρή, πήγαινε για μπαλάντα. Γιατί λέει, ίσως το 2100 να κάνεις κάτι πιο στο και να παραγαλάς. Ήταν λιγάκι έτσι ότι...
5: Είχε πόνο μέσα.
7: Είχε πόνο πολύ.
5: Θα πάει να γίνει
7: και λέω, όχι, θα τον καζώσουμε. Και καμιά φορά αυτή η αντίθεση είναι που κάνει και τη διαφορά. Ισχύει, δηλαδή όταν υπάρχει πολύ δυναμική μουσική, με έναν πολύ μπαλαντοειδές, να το πω, στίχο, με έναν πολύ εσωτερικό στίχο, και το ανάποδο μπορεί να γίνει.
5: Ναι.
7: Δηλαδή να πάρεις ένα στίχο το οποίο, ο οποίος είναι πιο σουξεδιάρικος, να το πω έτσι.
5: Και να το κάνεις εσύ.
7: Και να το κάνεις κάτι άλλο.
5: Κάτι άλλο.
7: Εγώ τι γίνεται. Λειτουργώ όμως, συνεχίζω και λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Διαβάζω, βλέπω τι μου βγάζει. Τι συνέστημα είναι αυτό που μου προκαλεί. Διαβάζοντας το στίχο σε πρώτο χρόνο. Και ξεκινάω και το συνθέτω.
5: Εγώ επειδή θα ακούσουμε το λογαριασμό, θέλω να πάω εδώ στην στιχουργό του λογαριασμού. Γεια σου.
1: Καλησπέρα.
5: Κυρία Εβίτα Καραγιώργου.
1: Μάλιστα, χωρίς το κυρία.
5: Ναι. Τι ακριβώς σκεφτόσουν όταν έγραψες «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό»?
1: Κοίταξε, όλοι οι κύκλοι είναι για να κλείνουν, σωστά?
5: Ναι.
1: Αυτός ο κύκλος λοιπόν έπρεπε να κλείσει.
5: Με λογαριασμό, ε.
1: Βεβαίως. Αυτό που δεν έχει υποθεί από τη μεριά μου, γιατί ούτε ο Γιάννης το ξέρει αυτό, είναι ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Κατερίνα, αλλά ένας άνθρωπος, δεν είναι συγκεκριμένο φίλο, ο οποίος, ενώ λέει «εγώ αστήρευτη αγάπη και εσύ λυπόσουν τη σταγόνα», είναι εξαντλημένη πλέον από αυτό, κλείνει τον κύκλο, αλλά αφού βλέπει ότι εκείνης δεν της βγήκε, ρε παιδί μου, το σ' αγαπώ, είναι τόσο κουβαρντού, έχει τόσο απόθεμα στην ψυχή της, που τσοντάρει σε κάποιον άλλον, γιατί μπορεί να του βγει, δεν ξέρεις.
5: Απίστευτο, απίστευτο. Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, Γιάννη, πριν ακούσουμε το λογαριασμό, πες μας λίγο την ιστορία που σε πήρε η Κατερίνα τηλέφωνο και σου λέει, θα το πούμε, και εσύ λες, τι λες, παιδάκι?
7: Το λογαριασμό.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Α, καλά. Είχαμε πάει, θα το πω την ιστορία αυτή. Πηγαίναμε σε ένα live στη Λαμία Χριστουγεννιάτικο. Ήταν κλεισμένη η Εθνική Οδός από τους αγρότες και ήμασταν όλοι από παραδρόμους. Είχαμε χαθεί μεταξύ μας. Άλλος είχε φτάσει σε ένα βουνό, άλλος είχε φτάσει σε άλλο. Δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε, κάναμε 6 ώρες. Που ήταν, που είναι η Λαμία, είναι δίπλα. Πάρα πολύ βροχή. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Γιάννη, σήμερα θα παίξουμε το λογαριασμό. Θα πούμε το λογαριασμό. Και τη λέω: έχει τρελαθεί εντελώς. Εγώ το τραγούδι το είχε ένα demo στα χέρια της, με μια κιθάρα. Δεν είχαμε προλάβει να το δοκιμάσουμε καν στο στούντιο. Δηλαδή να δούμε τον τόνο της.
5: Δεν το είχες πει ποτέ αυτό το τραγούδι,
7: Κατερίνα. Δεν το είχε τραγουδήσει στο στούντιο ποτέ.
1: Δεν το είχα πάρει καν για να το πω. Δεν είχα αποφασίσει καν ότι θα το πω.
7: Ναι, ναι, ναι. ήταν σε φάση το τραγούδι με ερωτηματικό. Θα μπει μάλλον στο δίσκο. Και με παίρνει και μου λέει: θα το πούμε. Και της λέω: δεν έχω μαζί μου την κιθάρα. Δεν ξέρω, δεν έχουμε δει τον τόνο σου. Μου λέει: δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θα το πούμε. Και ήμουν σε φάση, λέω: μπινελίκωσα βασικά. Αλλά έφτασα εκεί σε ένα μέρος τύπου σαν καμαρίνι. Σαν καμαρίνι. Έχω πάρει την Εβίτα την Καραγιώργου και της λέω: στείλε μου το στίχο. Της λέω. Και λέω: να τον δούμε. Και της λέω: ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ κάθομαι τι ωραία, τι καλά. Στο τζακάκι μου. Γράφω κάτι άλλο. Με παίρνει λοιπόν ο Γιάννης και μου λέει: θα σου το πω τώρα. Θέλει η Κατερίνα να το δοκιμάσει στο στούντιο. Μπορείς να μου στείλεις λίγο τους στίχους ολοκληρωμένους?
7: Ψέματα είπα, ναι. Είπα ψέματα.
1: Και του λέω: οκ. Ναι, μου λέει τώρα όμως. Εντάξει, ρε παιδί μου, του λέω: οκ. Για να μην χάσω τον ήρμο από το προηγούμενο. Οκ, τον καθυστέρησα 5 λεπτά. Ξαναπαίνει τηλέφωνο. Ρε παιδί μου, του λέω: ναι, τώρα. Δεν τον είπα παιδί μου, αλλά δεν μπορώ να το πω. Ξαναπαίρνει.
5: Γιάννη μου.
1: Καπάκια, καπάκια. Λέω: μπιπ. Το στέλνω. Εξαντλημένη πια από το γράψιμο, ξημερώματα, κοιμάμαι.
5: Και ξυπνάς την ημέρα και μπαίνεις στο TikTok.
1: Ξυπνάω το πρωί. Και γίνεται ένας πανζουρλισμός. Και είμαι στη φάση του: αυτό είναι δικό μου, ρε.
7: Εγώ ήθελα να της το κάνω έκπληξη.
5: Στο TikTok την άλλη μέρα της λέω
7: θα το κάνουμε στούντιο. Δεν ήθελα να της πω ότι θα το πούμε, ναι, γιατί ναι. Ήξερα ότι. Και της λέω: άστο να ξυπνήσει αύριο. Να το φάει στη μάπα.
1: Ακριβώς. Και θα σας πω τελευταίο για να κλείσουμε την ατάκα του Φακίνου, που είναι και 11 χρόνια αδερφός, όχι απλά συνεργάτης. Πώς σου φάνηκε, Καραγιώργο?
5: Πάμε στο λογαριασμό.

0: Κάθε το πρωί, Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Και μπαίνουμε στα social.
1: Ναι.
0: Πες.
2: Χαμός.
1: Εντάξει, εγώ είχα βγάλει τότε το... είχαμε βγάλει το τραγούδι «Το σου έλειψα ή όχι». Και είχε μόλις ένα μήνα που είχε κυκλοφορήσει. Και είμαστε λοιπόν μέσα στο αυτοκίνητο με το Χάρη. Στο άλλο αυτοκίνητο ο Γιάννης. Και λέω στο Χάρη, που μιλούσα με ανοιχτή ακρόαση με τον Γιάννη, του λέω: θα το πω σήμερα, θα πω το λογαριασμό. Μου λέει: Κατερίνα, μου λέει, ένα μήνα έχει που έχει κυκλοφορήσει το «σου έλειψα ή όχι». Είναι λάθος, θα το κάψεις το κομμάτι. Και μπορεί και να μην γίνει και τίποτα. Θα το πεις και θα το κάψεις, θα πέσει, θα περάσει απαρατήρητο.
0: Ανατελεία. Δεν καταλάβει κανείς ότι θα γίνει αυτό.
1: Όλο αυτό.
2: Όλο αυτό.
1: Όχι.
2: Εντάξει.
1: Και λέω: εντάξει, λέω, δεν πειράζει. Λέω: θα το πω. Μπορεί να αρέσει σε... Ήταν μια ανοιχτή συναυλία τότε στην Λαμία, Χριστουγεννιάτικη, είχε 10.000 άτομα. Λέω, είναι ένα άγνωστο κομμάτι, από αυτά τα 10.000, δεν θα βγάλουν 500 άτομα το κινητό να τραβήξουν ένα κυκλοφορητό τραγούδι. Άνοιξα το TikTok την επόμενη μέρα, με κοιτάει ο Χάρης, μου λέει, το παράκανες.
0: Ξέρεις ποιο, θα σου πω τώρα ποια είναι η ιστορία. Όταν ακούς ένα τραγούδι, λέμε τώρα καλά ρε παιδί μου, αυτό έκανε μπαμ ότι θα γίνει. Όταν όμως είσαι στο demo ή στο στούντιο, δεν το καταλαβαίνεις ότι θα γίνει αυτός ο γαμός. Καταλαβαίνεις ότι θα γίνει μια επιτυχία, αλλά δεν περιμένεις τον πανικό, φαντάζομαι.
2: Παθαίνεις τι γίνεται όταν είσαι συνέχεια στο στούντιο και ακούς τραγούδια ξανά και ξανά. Παθαίνεις έναν κορεσμό που μετά από ένα σημείο σταματάς να μπορείς να ξεχωρίζεις τα τραγούδια. Και το έχω κάνει σαν σύστημα εγώ. Δηλαδή μπαίνω κάποια στιγμή στο στούντιο να γράψω πολλά. Απομακρύνομαι λίγο καιρό να πάρω ανάσα για να μπορώ να έχω καθαρό μυαλό για να τα ξαναδώ, γιατί μπορεί κάτι να το έχω αδικήσει. Mm-hmm. Ο Θοδωρής ο Μάκρας, που έχουμε γράψει τα 11 τραγούδια από τα 14, σκαλά δεν λέω, τα 10, τα 10 τραγούδια του δίσκου και 12 στον προηγούμενο δίσκο. αυτό το ζει συνέχεια μαζί μου,
0: εγώ
2: να μην καταλαβαίνω.
0: Μπορώ, όταν θέλει κάποιος, εγώ δεν μπορώ να στερήσω από κανέναν. Γεια σου, Θοδωρή.
3: Καλησπέρα, ο Χάρης θέλει, δεν θέλω εγώ.
0: Ναι. Σε Γιάννη μου, ακούει ο Θοδωρής.
2: Ναι, λέω ότι αυτό είναι γίνεται συνέχεια. Δηλαδή, να γράφουμε τραγούδια που δεν τα καταλαβαίνουμε εκείνη την ώρα και τα καταλαβαίνουμε τεραχρονισμένα μετά από καιρό. Συμβαίνει.
3: Σε πολλά τραγούδια τον έχω παρακαλέσει να το κάνει demo, γιατί το πιστεύω και το πιστεύω εγώ.
0: Πες ένα, πέρα από το βενζίνη σας, Εντόνια.
3: Στο μέρος δεύτερο.
0: Στο πάρτο. Πώς λέγεται το τραγούδι?
1: Μη το πεις.
3: Δεν θα το πω.
0: Αμάρε παιδιά, Κατερίνα, γιατί πετάγεσαι?
1: Συγγνώμη κυρία.
0: Είναι μπαλάντα ή dance? Δεν θα το πεις. Πες το.
3: Είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο.
0: Εσύ από τον στίχο, τώρα για να μιλήσω σοβαρά, όταν ο στίχος είναι που σου λες θα γίνει επιτυχία γιατί δεν το κάνεις demo?
3: Όχι. Είναι και ο στίχος και η μουσική. Είναι... ο συνδυασμός.
0: Το αγαπημένο τραγούδι από το 2100?
3: Νομίζω το 2100 και τα Αλεξίπτωτα.
0: Μάλιστα, ναι, αυτά τα δύο.
2: Εμένα τα Αλεξίπτωτα.
0: Ναι. Ό,τι μου πήγε η Κατερίνα. Υπέροχο. Πολύ ωραίο στίχος γράφεις, Θοδωρή.
3: Ευχαριστώ.
0: Άμα θες να μου γράψεις και εμένα κάποιος έτσι να...
3: Το unblock θα σου γράψω το τραγούδι.
0: Αχ, είσαι τεράστιος. Είσαι σπουδαίος. Λοιπόν, μια ιστορία θέλουμε τώρα από στούντιο. Έτσι, κάτι.
2: Στούντιο.
0: Κάτι, ναι, που να έχει γέλιο.
4: Και μετά θέλω να ρωτήσω κάτι.
2: Να δημιουργήσω λίγο έτσι προσμονή. Δεν έχουμε ακούσει το νούμερο 10 του δίσκου.
0: Ναι.
1: Α.
2: Το οποίο είναι θολό το τραγούδι αυτό.
0: Ναι, σωστά.
2: Δεν θα τα ακούσουμε ακόμα.
0: Δεν θα
2: τα ακούσουμε, σωστά.
0: Από ό,τι έμαθα,
2: δεν γίνεται να τα ακούσουμε.
0: Α, θες να τσιγκλήσεις τώρα.
2: Το οποίο έχει ιστορία από πίσω το τραγούδι. Να το περιμένετε με ανυπομονησία. Είναι και αυτό από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Απλά δεν γίνεται ακόμα να τα ακούσουμε.
4: Γιατί?
2: Δεν γίνεται. Έχει μέσα εκπλήξεις.
0: Ούτε το story μπορούμε να μάθουμε.
2: Το story. Θα σου πω ένα story για το τραγούδι αυτό. Ορίστε ένα story. Ήταν να το πω εγώ το τραγούδι. Το είχα στο δική μου δουλειά, την προσωπική.
0: Ναι,
2: εντάξει. Είναι πολλών χρόνων το τραγούδι. Νομίζω το γράψαμε το 22. 22 το γράψαμε.
0: Με το Θοδωρή μαζί,
2: έτσι. Ναι, σωστά. Και το είχα πάρα πολύ καιρό στην άκρη. Απλά Κατερίνα έχει την τάση, όταν κάτι θέλει, να το παίρνει.
1: Να το διεκδικώ. Το διεκδικώ. Αυτό το τραγούδι το είχα ακούσει. Μου έβαζε διάφορα τραγούδια από το προσωπικό του αρχείο στο κινητό, γιατί μάζευε τραγούδια για το δίσκο που θέλει να βγάλει. Και αυτό το τραγούδι μου είχε καρφωθεί στην ψυχούλα και το τραγουδούσα πολλές μέρες και του λέω: πολύ ωραίο Γιάννη μου αυτό το τραγούδι, λέω, πολύ ωραίο, θα μου πήγαινε και εμένα αυτό το τραγούδι, πολύ ωραίο, θα μου πήγαινε και εμένα. Και μου λέει, μου είπε μια συγκεκριμένη ατάκα, ότι αν γίνει με αυτόν τον τρόπο και έτσι, δεν μπορώ να πω γιατί θα προδώσω το τι είναι, τότε μόνο. Και έγινε.
0: Και έγινε ακριβώς όπως...
1: Ναι, έγινε έτσι όπως... Ήταν γραφτό.
5: Γιάννη, έτσι σας καταφέρνει, σας καρφώνει μέσα στα μάτια και παρακαλάει.
2: Ναι. Ακριβώς αυτό είναι. Σε υπνοτίζει.
1: Ήταν γραφτό.
5: Γιάννη, έτσι σας καταφέρνει, σας καρφώνει μέσα στα μάτια και παρακαλάει.
2: Ναι. Ακριβώς αυτό είναι. Σε υπνοτίζει.

0: 2,5 χρόνια για πόσα τραγούδια έχουμε κάνει?
1: 2 δίσκους σχεδόν.
0: 12 και 14, ναι, έχουμε κάνει καμιά 30 κοντά. Συν το επόμενο.
1: Ναι, το Part 2.
0: Χαμός γίνεται γενικά.
1: Έχουμε ταιριάξει πάρα πολύ.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά, τελικά. Η χημεία, γιατί εγώ νόμιζα ότι ήσασταν φίλοι καμιά 15 ετία.
0: Όχι, η χημεία στη μουσική είναι για μένα το παν. Δημιουργούνται δηλαδή κράματα, όπως συνηθίζω να λέω εγώ. Όπως και ένας δημιουργός, κράμα είναι. Είναι κράμα πραγμάτων που έχει ακούσει. Το ίδιο και ο τραγουδιστής. Οπότε το να υπάρξει μια πολύ καλή χημική ένωση είναι το άλφα και το μέγα.
1: Έχουμε και κοινά βιώματα όμως. Γιατί και οι δύο μικροί ακούγαμε ροκ μουσική, είχαμε ροκ μπάντες. Έχουμε πάρα πολλά κοινά σαν χαρακτήρες. Μιλάμε πάρα πολύ και οι δύο. Ο Γιάννης λίγο περισσότερο.
0: Εντάξει.
3: Ένα ροκ τραγούδι, ροκ όμως, Κατερίνα, θέλεις να, κάποια στιγμή να κάνεις?
1: Το συγγνώμη,
0: σου
1: αλλά,
0: έκανα, το συγγνώμη αλλά.
1: Το συγγνώμη αλλά στο προηγούμενο δίσκο μου το έχει γράψει ο Γιάννης.
3: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Είναι ροκ τραγούδι. Ροκ με blues πεντατονική. Είναι καθαρό. Είναι ροκ.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοείς πιο metal, πιο.
3: Ναι, πιο έτσι έντονο.
0: Να σου πω κάτι, και το βάλε. Ροκ τραγούδι, ναι.
3: Επειδή χτυπιόμαστε κι εμείς.
0: Μην κοιτάς που έχει το μπουζούκι, αλλά είναι ιδιοσυγκρασία.
3: Καλά, δεν λέω. Χτυπιόμαστε και εμείς όταν παίρνει το τόφα, αλλά γίνεται πανικός. Λοιπόν, γίνεται
1: στον αέρα. Στον επόμενο.
0: Στον επόμενο δίσκο.
1: Στον επόμενο δίσκο.
3: Τι καιρό να κάνει έξω, λέτε. Πάμε.
0: Και πάμε.
3: Πάμε, σου έλειψα ή όχι. Γιάννης Φακίνος, Θοδωρής Μάκρας.

0: 989.
1: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
5: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
4: Φαίνεται.
5: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
4: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
5: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
4: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
5: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
4: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
6: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία!

0: Πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
1: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
0: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
1: Περφέτο.
0: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Ακούω σφαίρα, μόνο σφαίρα.
1: Η μουσική σου.

0: 89 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Λοιπόν, χθες πήγα γυμναστήριο, φίλε, μετά από καιρό και είδα διαφορά. Πραγματικά.
3: Τι διαφορά?
2: Το βάψανε. Είναι διαφορά.
1: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. Okay.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πει και φύ. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πει και φύ.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πει και φύ.
7: Καταστήματα πει και φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πει και φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πει και φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Πάστορας στην Αφρική ισχυρίζεται ότι αν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου μπορεί να τον θεραπεύσει.
4: Να το.
3: Πώς φαίνεται? Πες ότι εσύ είσαι πάστορας.
4: Είμαι πάστορας, εγώ. Δεν είσαι καλά.
3: Έχω πονοκέφαλο.
5: Πώς νιώθεις?
6: Μα τι αηδία είναι αυτή.
4: Δεν είδες που υπάρχουν και χειρότερα? Μια χαρά είσαι.
2: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα. Όλα είναι μουσική.

σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Ακουοσφαίρα.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές.

0: επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Σφαίρα
3: τώρα.
2: Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
3: Τι ταινία είναι?
2: Είναι μια ταινία.
4: Με πολύ φόβο.
2: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
5: Ωραία.
2: Και τσόντα.
3: Και τσόντα. Ωραίο,
2: ωραίο. Ναι, τσόντα με θρίλερ.
3: Τι συνδυασμό είναι αυτό?
2: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
5: Άντε, πες το.
2: Η Παρασκευή και η 13.
5: Να το.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Το ακούς τον Σφαίρα. Είναι επιτυχία.

0: Σφαίρα 989.
1: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φύ.
9: Στο πι και φύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
8: Πι και φύ. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και φύ. Βελόνα και κλωστή.
8: Πι και φύ. Αργέντη 4 και 6.
9: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
8: Πι και φύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Σφαίρα Radio.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Καλημέρα.
4: Ναι.
3: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
4: Του Α21.
5: Τι είναι αυτό, ρε!
3: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
4: Α, το Υπουργείο, ναι.
6: Α, ναι.
4: Τι κάνετε?
3: Καλά, μια χαρά, εσείς πώς είστε?
4: Πολύ καλά.
7: Ναι, καλά.
3: Νικόλαος ο Εκροκίδης λέγομαι.
4: Ο κύριος Νίκος είστε?
3: Γιατί με ξέρετε?
4: Πού στάσατε?
3: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
4: Μάλιστα.
3: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
4: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
3: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
4: Φόρεμα,
3: ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
8: Γιώργο.
3: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά?
8: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
8: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
3: Προφανώς, ρε εσύ.
8: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
3: Γαμώ.
8: Αλλά τα ακούμε.
3: Ωραία. Μπορείτε να κάνετε ότι είστε ο Δημήτρης, για να το γράψουμε εμείς.
2: 6 με 7,
9: 8, 9, 10.
2: 6 με 10. Πάμε και πρωινό σφαίρα.
0: Η μουσική σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
3: Η ώρα είναι 10.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Ακούω σφαίρα!
9: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
10: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
9: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
10: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλη Βανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
10: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
9: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
11: Μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Τώρα επειδή αρχίζουν και ζέστες, αφήστε κανένα μπολάκι ρε παιδιά έξω από το σπίτι.
3: Μπολάκι.
4: Τι μπολάκι.
2: Με νερό.
5: Σκυλάκια.
2: Με νερό. Όχι, όχι γι' αυτό. Να πλένω τις μασχάλες τους μερικοί την ώρα που πάνε. Χθες πήγα σε ένα εστιατόριο ρε φίλε και...
3: Μπράβο.
2: Εντάξει, ζητάω μια... Λέω κύριε πελάτη είμαι. Και τι έγινε, του λέω ρε φίλε, θα σου πέσει ο κόλλος να μου φέρεις μια κόλλα.
6: Σωστό.
2: Αντί ειλικρινά δηλαδή, πώς γίναμε έτσι ρε φίλε.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Έπειρα χυμό πρωί.
4: Όλα σε σένα συμβαίνουν.
3: Μα ναι, παίρνω την τυρόπιτα, παίρνω και το χυμό, του λέω ρε φίλε. Περίεργη γεύση λέει ο χυμός. Λέω τι είναι, μου λέει λιγμένος. Χθες έβλεπα καράφλα και πίσω κοτσίδα. Και έτριχε με το μηχανάκι. Ξέρεις τι μου θύμισε. Σπερματοζωάριο.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Όλα είναι μουσική.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.
4: Ήταν Δευτέρα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Να σου πω, γάμοι γίνονται αυτό το διάστημα.
3: Ναι, εννοείται.
2: Γίνονται γάμοι, Γίνονται, φιλέ.
3: Είναι περίοδος γάμων.
4: Απελπισμένος ο κόσμος.
2: Παντρεύεται.
4: Πάνε, ναι, παντρεύονται.
2: Εγώ βλέπω όλους πολιτικό γάμο κάνουν όλοι. Κανένας δεν παντρεύεται θρησκευτικά.
5: Δεξίως πάντως κάνουν όλοι.
2: Δεξίως κάνουν όλοι. Και γι' αυτό θέλω να πω, γιατί δεξίως θέλω να μιλήσω, θέλω ένα χειροκρότημα στον τύπο που σηκώνεται πάντα πρώτος να πάει στο μπουφέ.
5: Σωστό.
3: Μπράβο. Μαγιά του. Μαγιά του.
2: Πάντως και στην κατάλαβα, φίλε, τα γραφεία κηδιών, φίλε, είναι σαν τα σκονισμένα χαλιά που έχεις στο πατάρι.
3: Τι είναι?
2: Περιμένουν πότε θα τα τεινάξεις.
3: Σωστό.
5: Σωστό.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Το ακούς στον Σφαίρα. Είναι επιτυχία.

0: 1989. Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο κύριος Δημήτρης Τσιριγότης.
2: Ναι.
3: Νικολάου Χριστόφορος λέγομαι.
2: Ναι.
3: Σας παίρνω τηλέφωνο από την Υπουργία, από την πλατφόρμα την Α21 για το επίδομα παιδιού. Καλά είστε?
2: Ναι, μια χαρά.
3: Έχει γίνει έλεγχος στη δικιά σας την προπληρωμένη κάρτα του επιδόματος και το σύστημα την έχει μπλοκάρει.
4: Τι μου λέτε, Σμιναρχέ.
3: Έχουμε μια αγορά συγκεκριμένα 22 Σεπτεμβρίου, ένα βραδινό φόρεμα.
2: Ναι.
3: Και άλλη μια. Είναι eyeliner. Eyeliner. Πέρα από αυτό, θα επιβληθεί πρόστιμο.
2: Ωραία.
5: Μα είναι υπέροχο!
3: Ήδη με τις δύο αγορές, ας πούμε, το πρόστιμο που έχει βεβαιωθεί είναι στα 600 ευρώ.
2: Πόσα?
3: 600 ευρώ.
2: Παιδιά, εντάξει τώρα, να στεναχωριόμαστε για τέτοια ποσά.
4: Φοβερή περίπτωση.
3: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Δηλαδή, αν ήταν κάποια αγορά του παιδιού, ένα δώρο προς τη μητέρα. Καταλαβαίνετε, σας κλείνω πονηρά το μάτι αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε να το κάνω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο εγώ εκεί πέρα έξω.
2: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο.
5: Δεν μπορεί.
3: Δεν μπορείτε να κάνετε μια, να φτιάξετε μια φωτογραφία.
5: Δεν μπορεί.
2: Το Survivor πότε ξεκινάει φέτος?
3: Δεν ξέρω φέτος αν θα γίνει.
6: Έχεις πάρει λάθος.
1: 6 με 7,
7: 8, 9, 10,
1: 6 με 10.
5: Πάμε και πάμε.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Όλα είναι μουσική. Σφαίρα.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Απόψε. Ο Σφαίρα κάνει παιχνίδι.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Καλημέρα.
4: Ο κύριος Δημήτρης Τσιριγότης.
3: Ναι.
4: Νικολάου Χριστόφορος λέγομαι.
3: Ναι.
4: Σας παίρνω τηλέφωνο από την Υπουργεία, από την πλατφόρμα την Α21 για το επίδομα παιδιού. Καλά είστε?
3: Ναι, μια χαρά.
4: Έχει γίνει έλεγχος στη δικιά σας την προπληρωμένη κάρτα του επιδόματος και το σύστημα την έχει μπλοκάρει.
5: Τι μου λέτε, μην αρχίσει.
4: Έχουμε μια αγορά συγκεκριμένα 22 Σεπτεμβρίου, ένα βραδινό φόρεμα.
3: Ναι.
4: Και άλλη μια. Είναι eyeliner. Eyeliner. Πέρα από αυτό, θα επιβληθεί πρόστιμο.
3: Ωραία.
6: Μα είναι υπέροχο!
4: Ήδη με τις δύο αγορές, ας πούμε, το πρόστιμο που έχει βεβαιωθεί είναι στα 600 ευρώ.
3: Πόσα?
4: 600 ευρώ.
3: Ναι, παιδιά, εντάξει, τώρα να προγιόμαστε για τέτοια ποσά.
5: Φοβερή περίπτωση.
4: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή, αν ήταν κάποια αγορά του παιδιού, ένα δώρο προς τη μητέρα. Καταλαβαίνετε, σας κλείνω πονηρά το μάτι αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε να το κάνω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο εγώ εκεί πέρα έξω.
3: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο.
6: Δεν μπορεί.
4: Δεν μπορείτε να κάνετε μια, να φτιάξετε μια φωτογραφία.
6: Δεν μπορεί.
3: Το Survivor πότε ξεκινάει φέτος?
4: Δεν ξέρω φέτος αν θα
7: γίνει. Έχεις πάρελα.
2: 6 με 7,
8: 8, 9,
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Είναι εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Να σου πω, γάμοι γίνονται αυτό το διάστημα.
3: Ναι, εννοείται.
2: Γίνονται γάμοι, γίνονται, φιλέ.
3: Είναι περίοδος γάμων.
4: Απελπισμένος ο
2: κόσμος. Παντρεύεται?
4: Πάνε, ναι, παντρεύονται.
2: Εγώ βλέπω όλους τους πολιτικό γάμο κάνουν όλοι. Κανένας δεν παντρεύεται θρησκευτικά.
5: Δεξίως πάντως κάνουν όλοι.
2: Δεξίως κάνουν όλοι. Και γι' αυτό θέλω να πω, γιατί δεξίως θέλω να μιλήσω, θέλω ένα χειροκρότημα,
3: ναι,
2: στον τύπο που σηκώνεται πάντα πρώτος να πάει στο μπουφέ.
5: Ναι. Σωστό.
3: Μπράβο. Μαγιά του. Μαγιά του.
2: Πάντως και στην κατάλαβα, φίλε, τα γραφεία κηδιών, φίλε, είναι σαν τα σκονισμένα χαλιά που έχεις στο πατάρι.
3: Τι είναι? Γιατί?
2: Περιμένουν πότε θα τα τεινάξεις.
3: Ναι. Σωστό.
5: Σωστό.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Σφαίρα τώρα. Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να

0: Σπορτσφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα, ακούς τις επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Είπε χυμό πρωί.
4: Όλα σε σένα συμβαίνουν.
3: Μα ναι, παίρνω την τυρόπιτα, παίρνω και το χυμό. Του λέω ρε φίλε, περίεργη γεύση λέω έχει ο χυμός. Λέω τι είναι, μου λέει λιγμένος. Χθες έβλεπα καράφλα και πίσω κοτσίδα. Και έτριχε με το μηχανάκι. Ξέρεις τι μου θύμισε, σπερματοζωάριο.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.
5: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα. Απόψε, οδήγησε με σφαίρα. Όχι με ποτό.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 89 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Τώρα επειδή αρχίζουν και ζέστες, αφήστε κανένα μπολάκι ρε παιδιά έξω από το σπίτι.
3: Μπολάκι.
4: Τι μπολάκι.
2: Με νερό.
5: Νεράκι, για σκυλάκια.
2: Με νερό. Όχι, όχι γι' αυτό. Να πλένουν τις μασχάλες τους μερικοί νερό που παίρνουν. Θες πήγα σε ένα εστιατόριο ρε φίλε και...
3: Μπράβο.
2: Εντάξει, ζητάω μια...
3: Μια συγγνώμη,
2: μια κόλλα. Ρώτησε ένα κύριο, του λέω μια κόλλα μου φέρνετε. Του λέω κύριε, πελάτη είμαι. Και τι έγινε, του λέω ρε φίλε, θα σου πέσει ο κόλλος να μου φέρει μια κόλλα.
4: Σωστό.
2: Ειλικρινά δηλαδή, πώς γίναμε έτσι, ρε φίλε.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Το ακούς στον Σφαίρα. Είναι επιτυχία.

0: 9.89.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Όταν είχα πάει στη Ρωσία, πρώτη φορά όταν πήγα για γύρισμα, κατεβήκαμε στη Μόσχα και φτάνω φίλοι να βάλω τηλεόραση στο ξενοδοχείο και με το βάζω δεν ανοίγει τίποτα. Και ξαναβάζω άλλο κανάλι τίποτα. Ξαναβάζω άλλο κανάλι
4: και?
3: Τίποτα. Τελικά το ξενοδοχείο είχε Netflix.
5: Netflix.
6: Ναι, ναι, ναι. 6 με 8. 9. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 89 σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Λοιπόν, χθες πήγα γυμναστήριο, φίλε, μετά από καιρό και είδα διαφορά. Πραγματικά.
3: Τι διαφορά?
2: Το βάψανε. Είναι διαφορά.
1: 6 με 7, 8, 9.